couette. Mais quelle cadence et quel express. Mais on dirait

Αχ, αχ, αχ.

Κόσμος 93,6 και 107. Το ραδιόφωνο που ενώνει τον κόσμο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας, Animal.

ούτε κόσμος. On the radio, he is introduced like this. 93,6 και 107.

Ακούτε Κόσμος. Και 107.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
2: Ακούτε Κόσμος.

Gerard.

ادلت نت اتمسل بيتا مسي مقاتين يكلمو مرتا بك بلا سايات

0: 93,6.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Σε Πούκου, δηλαδή Χαρακίρι, η Αγγέλικα Λίντελ, η ριζοσπαστική φωνή της ισπανικής σκηνής, συναντά τον Ιάπωνα συγγραφέα Γιούκιο Μισίμα. Μια παράσταση στοχασμός πάνω στην ελευθερία, την πειθαρχία, την ομορφιά και τα όρια. 28 με 30 Ιουνίου, Πειραιός 260, εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, στα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
4: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Who pay reparations on my soul?

0: Kevin Bridges. Για πρώτη φορά στην Αθήνα, ο βραβευμένος σκοτσέζος κωμικός Kevin Bridges έρχεται με τη νέα του παράσταση Here If You Need Me. Ένας από τους πιο αγαπημένους stand-up κωμικούς της Ευρώπης, με εκατομμύρια θεατές και αμέτρητες sold-out εμφανίσεις. Δευτέρα 22 Ιουνίου στο Floyd. Εισιτήρια στο more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
3: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
2: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
3: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
2: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
3: αντιμετώπιση καταστροφών,
2: ορεινή διάσωση,
3: υγρό στοιχείο,
2: τηλεπικοινωνίες
3: και διάσωση με σκύλο.
2: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
3: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
3: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
2: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.

0: μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ, στη σκιά της πολιτείας, στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδειο. Προπόληση aefestival.gr, more.com και στα ταμεία του φεστιβάλ.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
2: Κυριακή 21 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα μουσικής. Ο διεθνούς φήμης βιολονίστας Λεωνίδας Καβάκος συμπράττει με την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ στην αριστουργηματική συμφωνία «Κοντσερτάντε» του Wolfgang Amadeus Mozart. Το πρόγραμμα πλαισιώνουν δύο από τα πιο εμβληματικά έργα του Ludwig van Beethoven, η εισαγωγή Κοριολανός και η 7η Συμφωνία. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Σολίστ Λεωνίδας Καβάκος, βιολί. Ηλίας Λιβγεράτος, βιόλα. Μουσική διεύθυνση Μιχάλης Οικονόμου. Ο Δίο Ηρώδου του Αττικού. Κυριακή 21 Ιουνίου στις 9.30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Δελτία εισόδου και περισσότερες πληροφορίες Φεστιβάλ Αθηνών.
3: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του εκτινίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, τον Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
4: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ, εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
1: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
0: Κόσμος 93,6.

0: 20 χρόνια, Πειραιός 260. Μπάτκε, ένας χορός που διατρέχει τον Παλαιστινιακό βίο για αιώνες. Ο Αμίρ Σάμπρα και Ατάχα Τάμπ ενσωματώνουν το hip-hop, την καποέιρα και το σύγχρονο χορό. 10 χορευτές. Μια γιορτή που συνομιλεί με τον πόλεμο. Μια υπόσχεση. Θα χορεύουμε μέχρι τελικής πτώσεως. 20 και 21 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια festival.gr.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.

ο Νίκος Ψωμιάδης που είναι μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Με Μάνο Χατζηδάκη ξεκινάμε. Ναι, όχι ότι χρειάζεται λόγος για να ξεκινήσουμε με Μάνο Χατζηδάκη, αλλά σήμερα υπάρχει και ένας λόγος. Αν σήμερα το 1994 αυτός ο κορυφαίος Έλληνας ποιητής, συνθέτης, διανοούμενος έφυγε από τη ζωή. Ένας άνθρωπος ο οποίος σφράγισε τον ελληνικό πολιτισμό του 20ου αιώνα. Και ξεκινήσαμε λοιπόν, ταξιδέψαμε, μας ταξίδεψε με την παρθένα της γειτονιάς μου. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Είναι 4 λεπτά μετά τις 8 και σήμερα και αυτήν την εβδομάδα Προκόπης Δούκας απουσιάζει στη θέση του Ηλιάνα Μαστάτη μέχρι να επιστρέψει, ελπίζουμε όσον ούπο. Μέχρι τις 10 λοιπόν μαζί, μαζί μας και ο Νίκος Ψωμιάδης στη ρύθμιση του ήχου. Για την επικοινωνία μας, νομίζω τα ξέρετε, τα λέω άλλη μια φορά. Στο Viber θα γράψετε Cosmos Radio, θα ανοίξει η σελίδα και θα στείλετε το μήνυμά σας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε επίσης τα social media, το Instagram και το Facebook, και το τηλέφωνο 210-6066-429. Ό,τι θέλετε εδώ στην διάθεσή σας. Πάμε, καλημέρα, καλή εβδομάδα.

Δευτέρα σήμερα, 15 Ιουνίου, μια καινούρια εβδομάδα. Μάλλον ξεκινάει αισιόδοξα, τουλάχιστον με τα διεθνή νέα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν κατέληξαν, λένε, σε συμφωνία για το τερματισμό του πολέμου. Μένει να το δούμε να γίνει και πραγματικότητα. Ας ελπίσουμε ότι αυτή τη φορά θα ισχύσει. Να δούμε λίγο το καιρό για σήμερα. Τι λέει, ηλιοφάνεια λέει, με λίγες νεφώσεις, αυξημένες τις θερμές ώρες, κυρίως στα ορεινά υπηρετικά. Υπάρχει και πιθανότητα βροχών, κυρίως στα ορεινά της Μακεδονίας, Πελοποννήσου και της κεντρικής Στερεάς. Θερμοκρασίας σήμερα θα κυμανθούν μέχρι 32 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα, στη Δυτική Μακεδονία μέχρι 29, μέχρι 34 βαθμούς κεντρική και νότια Ελλάδα, μέχρι 30 βαθμούς στις Κυκλάδες και μέχρι 33 βαθμούς στην Κρήτη. Ηλιοφάνεια στη Θεσσαλονίκη, λίγες νεφώσεις στα ορεινά. Η θερμοκρασία εκεί από 20 μέχρι 31 βαθμούς. Ηλιοφάνεια και στην Αττική. Μου έλεγε χθες ένας φίλος μου, μα τι γίνεται. Λέει, κάθε Σαββατοκύριακο που θέλω να πάμε για μπάνιο έχει συνέχεια σύννεφα και μετά όλη την εβδομάδα είμαστε μια χαρά και στενόμαστε και έχει ήλιο και μετά έρχεται το Σαββατοκύριακο. Αλλά νομίζω αυτό δεν το είσαι κανέναν. Όλοι βρεθήκανε στις παραλίες χθες, τουλάχιστον από ό,τι βλέπουμε στα δελτία ειδήσεων. Ηλιοφάνεια λοιπόν σήμερα Δευτέρα στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 μέχρι 32 βαθμούς. Αυτή τη στιγμή στην Αθήνα είμαστε στους 21 βαθμούς. Αύριο λέει θα φτάσει μέχρι τους 35 βαθμούς, το ίδιο και Τετάρτη και την Πέμπτη. Δηλαδή θα έχουμε πολύ υψηλές θερμοκρασίες για αυτή την εποχή. Ενδεχομένως την Τετάρτη να έχουμε κάποιες βροχές, αλλά μέχρι τότε βλέπουμε. Στο μουσικό ημερολόγιο της ημέρας να ακούσουμε και ακόμα ένα τραγούδι από το μουσικό ημερολόγιο. Σαν σήμερα το 1985 ο Brian Ferry ανεβαίνει στο νούμερο 1 των αγγλικών τσάρτ με το άλμπουμ Boys and Girls, από όπου το Don't Stop the Dance.

0: Δευτέρα σήμερα, 15 του μηνός, μερικές ειδήσεις που μπορεί να σας αφορούν. Σήμερα έχουμε την καθιερωμένη εορταστική αιμοδοσία στο Προεδρικό Μέγαρο από τις 9 μέχρι τις 3. Είναι η συμμετοχή μελών της Προεδρίας της Δημοκρατίας αλλά και πολιτών εθελοντών αιμοδοτών, αν θέλετε να περάσετε από εκεί. Είναι η 7η χρονιά που γίνεται αυτή από το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας. Επίσης σήμερα, από σήμερα λοιπόν, τίθεται σε λειτουργία η διαδικασία έκδοσης βεβαίωσης επιλεξιμότητας για το νέο πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν μέσω των κωδικών TaxisNet να ελέγχουν αν πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής προκειμένου να προετοιμαστούν για την υποβολή αιτήσεων που θα ξεκινήσει την 1η του Σεπτεμβρίου. Επίσης σήμερα να σας πω ότι αλλάζει η γραμμή, αλλάζουν στη γραμμή 3, γίνονται κάποιες αλλαγές, κάποιοι σταθμοί του μετρό θα κλείνουν νωρίτερα. Αναλυτικά διαβάζω, οι σταθμοί του Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός και Νομισματοκοπείο από χθες μέχρι την 5η και την επόμενη εβδομάδα θα κλείνουν νωρίτερα, δηλαδή θα κλείνουν 10 παρά 20 νωρίτερα από την καθεορισμένη λήξη κυκλοφορίας, οπότε να το ξέρετε και αυτό. Είναι οι σταθμοί Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός, Νομισματοκοπείο μέχρι και την 5η θα κλείνουν στις 10 παρά 20. Το ημερόλογιο της ημέρας, σαν σήμερα το 1996, φεύγει από τη ζωή η πρώτη μαύρη τραγουδίστρια που κέρδισε ποτέ βραβείο Grammy, η Έλα Φιτζέραλντ. Έχει ηχογραφήσει πάνω από 200 άλμπουμ, μαχόταν ενάντια στις πολιτικές διακρίσεις, υπήρξε ακτιβίστρια για τα πολιτικά δικαιώματα, χρησιμοποίησε τη φήμη της για να σπάσει τα φυλετικά εμπόδια σε ολόκληρη την Αμερική. Κατά τη διάρκεια της καριέρας της, το ταλέντο της τη βοήθησε να εισβάλλει σε μέρη που πολλοί Αφροαμερικανοί δεν τολμούσαν να πάνε στα τέλη της δεκαετίας του 50 και του 60. Ήταν εκεί μια εποχή φυλετικού διαχωρισμού. Αναμφισβήτητο το ταλέντο της, εδώ με τον Louis Armstrong στο Cheek to Cheek.
1: Heaven, I'm in heaven. And my

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Το τέλος του πολέμου Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου με άνοιγμα των στενών του ορμού σηματοδοτεί η ειρηνευτική συμφωνία που ανακοινώθηκε. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, η στρατηγική σημασία θαλάσσια αρτηρία θα ανοίξει μόλις υπογραφτεί επίσημα η συμφωνία, κάτι που αναμένεται να γίνει στις 19 Ιουνίου στην Ελβετία. Διαφορετική αφήγηση από την Τεχεράνη που υποστηρίζει ότι ανάγκασε τις Ηνωμένες Πολιτείες σε συμφωνία ειρήνης ως αποτέλεσμα στρατηγικής πίεσης. Πτώση άνω του 4% στις τιμές του πετρελαίου. Τραγωδία στην Γκόνιτσα Ιωαννίνων, απαθρακώθηκαν 4 αδέρφια από φωτιά σε κοντέινερ. Ο Πρωθυπουργός στις 11 από τα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου παρουσιάζει τον Εθνικό Μηχανισμό Προστασίας Ζώων σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών. Καθησυχαστική σεισμολόγη μετά τα 5,3 ρίχτερ στον θαλάσσιο χώρο ανοιχτά της Μεσσηνίας. Άνοιξε η πλατφόρμα για τη διαδικασία έκδοσης βεβαίωσης επιλεξιμότητας για το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Μπαράζ ρωσικών επιθέσεων σε Κίεβο και Χάρκοβο, 9 νεκροί και ζημιές σε μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 33 βαθμούς στην Αττική, 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
2: Κόσμος 93,6.
3: Το μόνο που χρειάζεστε για να επισκεφτείτε το πανέμορφο νησί των Κυθύρων είναι αντιλιακό και πολύ διάθεση.
4: Για να εξερευνήσετε τις καταγάλανες παραλίες και την πλούσια ιστορική και πολιτισμική του κληρονομιά.
5: Αυτό το καλοκαίρι πάμε Κύθυρα!
6: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
7: Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Κίνας 2026 στις 18 με 22 Ιουνίου. Το Κινηματογραφικό Αρχείο της Κίνας και η Ταινιοθήκη της Ελλάδος παρουσιάζουν 8 νέες κινέζικες ταινίες σε ελληνική πρεμιέρα. Ταινίες εποχής, νουάρ, ερωτικές ιστορίες, ντοκιμαντέρ, κινούμενα σχέδια. Συνδιοργάνωση, Κινέζικη Διοίκηση Κινηματογράφου, Ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού, Πρεσβεία της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στην Ελλάδα. Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Κίνας 18 με 22 Ιουνίου, Θερινός Κινηματογράφος Λαΐς.
8: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
9: Ακούτε Κόσμος

Αυτή είναι η Μπαλτούς, ένα από τα πιο νομίζω ενδιαφέροντα νέα συγκροτήματα. Σχηματίστηκαν στην Μποκοτά το 2020 και θα τους δούμε στην Αθήνα 11 Ιουλίου ζωντανά στο Release μαζί με τους Thievery Corporations και τους Wailers. Καλημέρα και πάλι, μπήκαμε και στο δεύτερο ημίωρο, είναι 36 λεπτά μετά τις 8. Υπενθυμίζω ότι ο Προκόπης Δούκας απουσιάζει για μερικές μέρες. Στη θέση του είναι η Ηλιάνα Μαστάθη, μαζί μας ο Νίκος Ψωμιάδης στη ρύθμιση του ήχου. Καλή εβδομάδα και πάλι, έχουμε μπει και στο δεύτερο μισό του μήνα, για πότε περνάει ο καιρός πολύ γρήγορα. Πολύ κίνηση και στην Αθήνα σήμερα, όπως πάντα, κυρίως στην άνοδο και στην κάθοδο του Κηφισού από τη Νέα Ιωνία προς Επόλια. Καθυστερήσεις και στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισίας από το Χαλάνδρ προς το κέντρο. Μικρότερης κλίμακας προβλήματα στη Μεσογείο από το Χολαργό προς το Ερίκος Ντινάν, στη Κατεχάκη, στο ρεύμα προς Ηλιούπολη και στην άνοδο της λεωφόρου Αλεξάνδρας. Επίσης, καθυστερήσεις στο ρεύμα προς αεροδρόμιο στην Αττική Οδό. Καθυστερήσεις αυτές είναι μεγάλες, 25 έως 30 λεπτά από τον κόμβο Φιλής μέχρι κόμβο Κηφισίας και καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα, στο περιφερειακό Ημιτού, 5 έως 10 λεπτά. Από τον κόμβο Πλακεντίας έως τον κόμβο Κηφισίας και καθυστερήσεις στους εξόδους για Λεμέ. Γενικά καθυστερήσεις τέτοια ώρα, όπως είναι και συνηθισμένο, γιατί πολύ νωρίς το πρωί ο κόσμος πάει στις δουλειές τους και είναι η ώρα που είναι αυξημένη η κίνηση. Υπενθυμίζω για την επικοινωνία μας στο Viber, τα social media και το τηλέφωνο 210-6066-429, ό,τι θέλετε να ρωτήσετε. Καλημέρα και πάλι.

βλέπω όλα αυτά τα βιντεάκια στα social media από το πιάνο που έχει μπει στο μετρό του Συντάγματος και έτυχε το Σάββατο Κύριακο να περάσω από το σταθμό εκεί και έτυχε βέβαια να βρίσκεται ένα παιδί, να το έχω βάλει και στα social media μου, νομίζω πρέπει να ήταν φαντάρος που έπαιζε πιάνο. Πραγματικά ήταν πάρα πολύ ωραία, είναι πολύ συγκινητικό, πολύ ωραία κίνηση. Θέλω να το πω, αν βρεθείτε εκεί στο μετρό, στο Σύνταγμα, συνήθως είναι κάποιος και παίζει μουσική, παίζει στο πιάνο, είναι πολύ ωραίο. Πάμε να δούμε λίγο το ημερολόγιο της ημέρας, έτσι μερικά πράγματα ενδιαφέροντα. 1846, αντιπρόσωποι της λέει της Βρετανίας και της Αμερικής υπογράφουν τη συνθήκη του Όρεγκον, καθορίζοντας έτσι τα σύνορα ΗΠΑ-Καναδά. 1856, με νομοθετικό διάταγμα, αποφασίζεται η έκδοση γραμματοσύμου για τις ταχυδρομικές ανάγκες της Ελλάδος. Και το 1900 φωτίζονται με φωταέριο οι ιωδείς σταδίου Ερμού, Αιώλου και Φιλελλήνων στην Αθήνα. Στο μουσικό ημερολόγιο της ημέρας διαβάζουμε ότι σήμερα, το 1946, γεννιέται ο Ντέμις Ρούφσος, αυτός ο τραγουδιστής, μουσικός, διεθνούς φήμης, πωλήσεις δίσκων πάνω από 70 εκατομμύρια. Είχε πάει και στο νούμερο 1 της Αγγλίας. Ένας καταπληκτικός άνθρωπος, έχει φύγει από τη ζωή από το 2015. Αλλά διαβάζοντας το ημερολόγιο της ημέρας, είδα ότι το 1985, σαν σήμερα, δηλαδή στα γενέθλιά του, ο Ντέμις Ρούσος ήταν εχμάλωτος αεροπειρατών. Είχε γίνει μια αεροπειρατεία που ξεκίνησε από χθες σε αεροσκάφος Boeing της TWA. Λίγα λεπτά αφότου απογειώθηκε από το αεροδρόμιο του Ελληνικού, και μεταξύ των ομήρων ήταν και 16 Έλληνες, συμπαραλαμβανομένου και του Ντέμι Ρούσου. Διαβάζω ότι η ελληνική κυβέρνηση έκανε μια συμφωνία τότε, απελευθέρωσε ένα συνεργό των αεροπειρατών και ως αντάλλαγμα οι αεροπειρατές απελευθέρωσαν 8 Έλληνες πολίτες, συμπεριλαμβανομένου και του Ντέμι Ρούσου, και μεταφέρθηκαν με ένα ελληνικό κυβερνητικό τζετ από το Αλγέρ που είχαν πάει τότε με την αεροπειρατεία πίσω στην Αθήνα. Ντέμις Ρούσος, νομίζω το πιο αγαπημένο όλων. From souvenirs to souvenirs.

0: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
1: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
0: Ποιος μίλησε?
1: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
0: Στον δεύτερο.
1: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
0: Τι?
1: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
0: Μπήκα σωστά?
1: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
2: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
0: Όπου θέλω.
2: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Λεμόνι λάδι, αλάτι πιπέρι και ψήσιμο στη λαδόκολλα. Τίποτα άλλο. Αυτή τη συνταγή την έμαθε ο μπαμπάς και δεν αλλάζει.
4: Όποιος ξέρει τι θα πει σήμερα, τρώμε ψάρι. Ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκα ψάρια στα Lidl. Γιατί εκτρέφονται στις ελληνικές θάλασσες, ελέγχονται διαρκώς για την ποιότητά τους και χάρη στην ασφαλή μεταφορά τους, φτάνουν άμεσα δίπλα σου, ολόφρεσκα, καθαρισμένα, συσκευασμένα, στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Μοίρες. Δύο εμβληματικές μορφές της ελληνικής μουσικής συναντιόνται στο Ηρώδιο. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Μια σπάνια μουσική σύμπραξη. Από τις ποιήτριες του αρχαίου κόσμου μέχρι το νέο έργο Μοίρες και το θρυλικό Σαμποτάζ. Στο φλάουτο, ο διευνής σολίστας Στάθης Καραπάνος. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Ηρώδιο, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Προπόληση Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και more.com.
6: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα

Κάποιοι θα αναγνωρίσατε αυτό το σαξοφόνο. Είναι ο Φάουστο Παπέτη, ο θρύλος, ο μάγος του σαξοφόνου. Έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα το 1999. Θρυλικός Ιταλός σαξοφωνίστας. Δεκαετία του 70 δεν υπήρχε σπίτι που να μην είχε ένα δίσκο του Φάουστο Παπέτη, έτσι, για αυτή την εύκολη ακρόαση, το easy listening. Η jazz διασκευασμένη, διασκεύαζε μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του κόσμου. Και έτσι ξεκινήσαμε και μπήκαμε και στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Μαζί θα είμαστε μέχρι τις 10 στη θέση του Προκόπη Δούκα, Ηλιάνα Μαστάθη, Νίκος Ψωμιάδης εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Για την επικοινωνία μας Viber, social media και τηλέφωνο 210 60 66 429. Καλή εβδομάδα και πάλι.

με πολύ καλό καιρό στην Αθήνα. Στους 25 βαθμούς αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία θα ανέβει μέχρι τους 32. Και σήμερα γιορτάζουν ο Αυγουστίνος, η Αυγουστίνα, ο Ιερώνυμος και η Ιερωνύμη. Πείτε τους χρόνια πολλά και από εμάς, αν έχετε κάποιους με αυτό το όνομα. Και συνέχεια με Γκορίλας, για να έρθουμε στο σήμερα. Γκορίλας που θα τους δούμε για συναυλία στην Αθήνα 25 Ιουνίου στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, στα πλαίσια του Release Athens Festival. Καλημέρα και πάλι.

Πρώτη σελίδα στις εφημερίδες σήμερα, απογευματινή, ο χάρτης του εγκλήματος στην Αθήνα, ναρκωτικά, κλοπές, ληστείες και απάτες σε ημερήσια διάταξη. Ελεύθερος τύπος, οι τρεις αλλαγές με την κατάργηση προσωπικής διαφοράς και επίσης τον ελεύθερο τύπο Ζεκ Μπέικικο για ρεκόρ Guinness, 830 άτομα χορεύουν ταυτόχρονα στην πλατεία Αριστοτέλους στην Θεσσαλονίκη. Κόντρα, κίνδυνος για ταραχές και ακραίες αντιδράσεις όπως το Belfast, ασφυξία στην Κρήτη από χιλιάδες μετανάστες. Εφημερίδα των συντακτών, το κυβερνητικό μπάχαλο με τις τελευταίες υπουργοποιήσεις στο ΙΠΕΞ, επιτελικό τσίρκο. Στα νέα, ιδιοκτήτες ακινήτων, ένα σοένφια από τους Δήμους. Ναυτεμπορική τέλος, μεγάλη στροφή στις επενδυτικές ροές. Πρώτο τρίμηνο, ψαλίδι στα κεφάλαια για κατοικίες, εκτείναξη κονδυλίων για άμυνα και τεχνολογικό εξοπλισμό. Στο ημερολόγιο της ημέρας, ένα κλασικό τραγούδι κυκλοφόρησε σαν σήμερα το 1968 από τους Creedence Clearwater Revival, νομίζω ξέρετε που το πάω. Είναι το μοναδικό τραγούδι στο top που έχουν πάει οι Creedence Clearwater Revival και δεν έχει γραφτεί από τον John Fogerty. Η πρώτη εκτέλεση ήταν από τον Dale Hawkins το 1957, το κυκλοφόρησαν σαν σήμερα το 1968 και είναι το Suzy Q.

Στις ειδήσεις που πρέπει να ξέρετε για σήμερα, το είπα και πριν, το λέω αν ανοίξατε τώρα, ότι νωρίτερα θα κλείνουν 5 σταθμοί του μετρό από σήμερα μέχρι την Πέμπτη λόγω έργων στο τμήμα Πανόρμου Νομισματοκοπίου. Ειδικότερα οι σταθμοί Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός και Νομισματοκοπίου θα κλείνουν στις 10 παρα 20 Κυριακή με Πέμπτη. Το Σαββατοκύριακο δηλαδή λειτουργούν κανονικά και το Σάββατο όλο το βράδυ αυτό το φοβερό μέτρο. Δεν ξέρω αν έχετε μπει ποτέ Σάββατο, ξέρω εγώ, 2 η ώρα το πρωί, 3 η ώρα το πρωί στο μετρό. Θα εκπλαγείτε με το πόσο κόσμο, πόση νεολαία κυρίως χρησιμοποιεί το μετρό, ένα εξαιρετικό μέτρο. Και υπάρχει και τρομερή ασφάλεια, γιατί σε κάθε σταθμό σχεδόν, τουλάχιστον σε όσους έχω παρατηρήσει, υπάρχει και κάποιο security εκεί. Οπότε αισθάνεσαι μια ασφάλεια να χρησιμοποιήσεις το μετρό και πολύ αργά το βράδυ, αλλά έτσι κι αλλιώς έχει και πάρα πολύ κόσμο. Να ξέρετε λοιπόν ότι στη γραμμή 3 θα γίνουν κάποιες τροποποιήσεις, όπως γίνονται σε όλο το δίκτυο αυτές τις μέρες. Επίσης, να ξέρετε ότι σήμερα είναι η τελευταία μέρα για την φορολογική δήλωσή σας, αν θέλετε να έχετε την έκπτωση το 3%. Είναι μέχρι σήμερα, μέχρι 15 Ιουνίου, και εφάπαξ εξόφληση θα πρέπει να κάνετε μέχρι 31 Ιουλίου. Δηλαδή, αν θέλετε να εκμεταλλευτείτε την έκπτωση που σας δίνει ένα 3%, θα πρέπει μέχρι σήμερα να έχετε υποβάλει τη δήλωσή σας και μετά μπορείτε να πληρώσετε μέχρι 31 Ιουλίου. Από αύριο η έκπτωση περιορίζεται στο 2%, οπότε δεν έχετε χάσει, κάνετε ένα 1%, και γενική προθεσμία υποβολής λύγει στις 15 Ιουλίου, να το ξέρετε αυτό για την δήλωση. Επίσης, πολλά βιντεάκια είδαμε μέσα στο Σαββατοκύριακο στα social media από τη συναυλία του Chris Isaac στο Λυκαβητό. Πραγματικά εντυπωσιακό ήταν, από ό,τι λένε, τουλάχιστον όσοι πήγανε, ότι ήταν πάρα πολύ καλός. Εμφανίστηκε εκεί με τα λαμέ του, καταπληκτική η φωνή του, εξακολουθεί και η καταπληκτική η φωνή του. Εδώ ξεσήκωσε βέβαια, μόλις ξεκίνησε το Wicked Games του Λυκαβητό, ακούτε από κάτω, ξετρατρελάθηκε ο κόσμος, πραγματικά η μεγάλη του επιτυχία. Πάρα πολύ καλός ο Chris Isaac, τουλάχιστον σοκρίναμε κι εμείς από αυτά τα βίντεο που είδαμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μετά από 3,5 μήνες συγκρούσεων, επιτεύχθηκε συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν με μόνιμη σιγή των όπλων σε όλα τα μέτωπα. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, τα στενά του ορμού θα ανοίξουν μόλις υπογραφεί η συμφωνία και επίσημα, κάτι που αναμένεται να γίνει στις 19 Ιουνίου στην Ελβετία. Διαφορετική αφήγηση από την Τεχεράνη, που υποστηρίζει ότι ανάγκασε τις Ηνωμένες Πολιτείες σε συμφωνία ειρήνης ως αποτέλεσμα στρατηγικής πίεσης. Άνω του 4% η πτώση στις τιμές του πετρελαίου. Τραγωδία στην Κόνιτσα Ιωαννίνων, απαθρακώθηκαν 4 αδέρφια από φωτιά σε κοντέινερ. Άνοιξε η πλατφόρμα για τη διαδικασία έκδοσης βεβαίωσης επιλεξιμότητας για το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αυτό το οποίο έκανε η κυβέρνηση και κάνει αυτή τη στιγμή είναι να έχουμε προγράμματα έτσι ώστε να ανοίξουμε κλειστά σπίτια. Και εδώ στάθηκαν προγράμματα όπως το πρόγραμμα Ανακαινίζω, Νοικιάζω, δήλωσε στο Earth News Radio ο Νίκος Παπαθανάσης, αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Μπαράζ ρωσικών επιθέσεων σε Κίεβο και Χάρκοβο, 9 νεκροί και ζημιές σε μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 33 βαθμούς στην Αττική, 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Ο διεθνώς αναγνωρισμένος τραγουδιστής της σύγχρονης jazz, Jose James, σε μια ατμοσφαιρική συναυλία τη Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Θέατρο Ελικαβητού. Μια συναυλία γιορτή για τη διαχρονική κληρονομιά του Marvin Gaye. Jose James, I Want You. Στη σκηνή μαζί του η μοναδική China Moses, αλλά και μια world class μπάντα. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Θέατρο Ελικαβητού.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Κόσμος Radio.gr.

Διαβάζω ότι ο Ed Townsend, ο οποίος έγραψε και έκανε την παραγωγή τραγουδίου μαζί με τον Gay, αρχικά λέγε στο μυαλό του, γράφοντας αυτό το τραγούδι, να κάνει έναν πολιτικό, θρησκευτικό ύμνο σχετικά με την ελευθερία και να ξεπερνάμε τα εμπόδια στη ζωή μας και να προχωράμε παρακάτω. Let's get it on. Όμως, όταν το ηχογράψε ο Marvin Gay, το ερμήνευσε με αυτόν τον δικό του μοναδικό τρόπο και τον μετέτρεψε το τραγούδι σε ένα απόλυτο ερωτικό τραγούδι. Μας είχε σκανδαλίσει και την εποχή. Κυκλοφόρησε σαν σήμερα λοιπόν το 1973. Καλησπέρα και πάλι, καλημέρα μάλλον και πάλι. 36 λεπτά μετά τις 9, στη θέση του Προκόπη Δούκα βρίσκεται η Ηλιάνα Μαστάθη για λίγες μέρες. Μαζί μας σήμερα στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης και επίσης στην επικοινωνία μας, όπως πάντα, το Viber, τα social media και το τηλέφωνο 210 60 66 429. Καλή εβδομάδα.

Κίνηση στους δρόμους της Αθήνας συνεχίζεται. Διαβάζω και στα δύο ρεύματα του Κηφισού, από Νέα Ιωνία μέχρι Σεπόλια, και στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο καθυστερήσεις μέχρι 30 λεπτά. Και στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα και εκεί καθυστερήσεις λιγότερες μέχρι 10 λεπτά. Αθηνών Κορίνθου στην έξοδο από το Δαφνί προς τα Δηληστήρια. Στην έξοδο Αθηνών Λαμίας επίσης απολυκόβρηση προς Κηφισιά. Στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισία, από το Χαλάνδρι προς το κέντρο κυρίως. Κατεχάκι στο ρεύμα προς Ηλιούπολη. Στην άνοδο της Βασιλείου Κωνσταντίνου, Μεσογείων, Χολαργός μέχρι Έρικος Δινάν. Εκεί θα δείτε πολλή κίνηση. Και στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού. Διαβάζω λοιπόν ότι η κυβέρνηση δρομολογεί μια σειρά οδικών έργων στην Αττική για να αποσυμφορέσει κάπως τους μεγάλους οδικούς άξονες. Εντός του έτους, λέει, αναμένεται η ολοκλήρωση της ανακατασκευής του κόμβου μεταμόρφωσης. Ξεκινούν οι εργασίες και για τριπλό κόμβο στο Σκαραμαγκά. Και έργα, λέει, στοχεύουν στην ανακατεύθυνση αυτής της κυκλοφορίας, βαριάς κυκλοφορίας που βρίσκεται στον άξονα του Κηφισού, δημιουργώντας εναλλακτικές διαδρομές. Χρειάζεται αυτό για την κίνηση των οχημάτων. Και μακροπρόθεσμα σχεδιάζουν και επεκτάσεις της Αττική Οδού και δημιουργία νέου αυτοκινητόδρομου μεταξύ Ελευσίνας και Ινοφύτων για την περαιτέρω αποφόρτιση του αστικού ιστού της πρωτεύουσας, που πράγματι το χρειάζεται. Στα υπόλοιπα τα δικά μας, να σας πω ότι στο Instagram τρέχει ένας διαγωνισμός. Έχουμε διπλές προσκλήσεις για την επανακυκλοφορία της ταινίας «Αμελή» στο Σινέ Φλερί την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Η λήξη του διαγωνισμού είναι την Πέμπτη, οπότε έχετε χρόνο να αναζητήσετε την σχετική ανάρτηση στο Instagram, να κάνετε ένα σχόλιο κάτω από την ανάρτηση. Εμείς θα μαζέψουμε τα ονόματα και αν κερδίσετε θα πάρετε ένα προσωπικό μήνυμα που σας λέει πώς θα πάρετε τις προσκλήσεις σας. Στο ημερολόγιο της ημέρας, 1982, οι Steve Miller Band κυκλοφορούν το 12ο στούντιο άλμπουμ τους, το Abra Catabra. Ο μύθος λέει ότι ο Steve Miller έγραψε το τραγούδι αφού γνώρισε την τραγουδίστρια την Diana Ross στα τέλη της δεκαετίας του 70. Κατά τη διάρκεια μιας περιοδίας την ερωτεύτηκε, μαγεύτηκε από την παρουσία της και χρησιμοποίησε αυτόν τον ερωτά του για να γράψει τους στίχους για το Abra Catabra.

J'aime tout. J'aime tout. J'aime tout. J'aime ta couleur café.

Αυτό ήταν για σήμερα. Φτάσαμε και στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Λιάνα Μαστάθη ήταν εδώ στη θέση του Προκόπη Δούκα, μαζί μας και ο Νίκος Ψωμιάδης. Ακολουθούν οι Cosmopolitans για τις επόμενες 2 ώρες. Να είστε καλά, τα λέμε πάλι αύριο στις 8. Καλημέρα και πάλι, καλή εβδομάδα.

η ώρα στον κόσμο είναι 10. Κόσμος 93,6.

0: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
1: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
0: Ποιος μίλησε?
1: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
0: Στον δεύτερο.
1: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
0: Τι?
1: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί τα αυτά.
0: Μπήκα σωστά?
1: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
2: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
0: Όπου θέλω.
2: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες.

0: της ο κιθαρίστας John Nichols. Η Beth Hart την Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Θέατρο Λυκαβητού έρχεται να μας βάλει φωτιά. Εισιτήρια προπολούνται.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Και φυσικά είναι το δίωρο που όλοι περιμένατε. Γιάννης Δημητριάδης, Λεωνίδας Αντωνόπουλος, στο μικρόφωνο και τις μουσικές μέχρι τις 12 από Δευτέρα στην Παρασκευή. Είναι το ραντεβού μας. Ο Σωτήρης Παναγιώτου φροντίζει τον ήχο.
1: Ο Σωτήρης Παναγιώτου φροντίζει τον ήχο και εσείς θα είστε μαζί για τις επόμενες δύο ώρες. Θα είμαστε παρεούλα. Κόσμος 936 στο Facebook, Κόσμος 936 στο Instagram είναι οι τρόποι που μπορείτε να μας βρείτε, να επικοινωνήσετε και βεβαίως από το Viber, Κόσμος Radio, γιατί και από εκεί επικοινωνούμε. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας, μπορούμε να μιλάμε, γενικώς μπορείτε να μας λέτε ό,τι θέλετε και να σας απαντούμε ό,τι θέλουμε. Υπάρχουν και κάποιες προσκλήσεις σήμερα και μάλιστα για μια πολύ ωραία γαλλική ταινία, το Αμελή, που έχει κλείσει 25 χρόνια πια, έχουν περάσει 25 χρόνια, ο χρόνος περνάει πάρα πολύ γρήγορα. Για μια παράσταση λοιπόν, για μια προβολή, θα σας πούμε σε λιγάκι πού και
0: τις
1: πότε.
0: Τις λεπτομέρειες. Εσύ αυτό που πρέπει να ξέρετε είναι ότι μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας και μέσα από το Viber, Cosmos Radio, έτσι μας βρίσκεται, και μέσα από τα social media του Cosmos, Facebook, Instagram, και για πιο αναλυτικά mail, φυσικά, μηνύματα πιο αναλυτικά, mail στο cosmos@earth.gr.

0: Slave to Love, τα πλέον έτσι κλασικά από τα μέσα της δεκαετίας του 80, και συζητάγαμε εδώ τώρα με κλειστό μικρόφωνο για όσα είδαμε στο Μουντιάλ,
1: ναι.
0: Αυτό το τριήμερο από την Παρασκευή δηλαδή μέχρι και σήμερα. Η αλήθεια είναι ότι ο Γιάννης Δημητριάδης ξενύχτησε και είναι αληθινός φίλαθλος. Εμείς είμαστε λίγο γελατζί και πέφτουμε για ύπνο πριν αρχίσουν τα πολύ πρωινά μάτς.
1: Είδα την Βραζιλία με την είδα την Τουρκία με το Μαρόκο. Η Βραζιλία με το Μαρόκο. Το Μαρόκο ήταν καλύτερο από τη Βραζιλία.
0: Το Μαρόκο ήταν καλύτερο από τη
1: Βραζιλία. Η Βραζιλία δεν είναι σπουδαία ομάδα.
0: Ξέραμε ότι το Μαρόκο δεν είναι μια ομαδούλα.
1: Όχι.
0: Είναι πολύ καλή ομάδα.
1: Η Βραζιλία όμως δεν είναι σπουδαία ομάδα. Δεν είναι η ομάδα που περιμένουν όλοι. Η Βραζιλία δεν έχει κανέναν παίχτη, ο οποίος τουλάχιστον στο πρώτο μάτς που ξεχώρισε. Έτσι, σύνολο είχε, αλλά τις λείπουν αυτά τα μεγάλα αστέρια. Είναι, τα οποία τα βλέπουμε στις εξέδρες πια ως επισήμους.
0: Θυμάμαι και άλλα Μουντιάλ όπου η Βραζιλία ψηλό μέτριο παιχνίδι έκανε, ισοπαλίες έφερνε. Παρ' όλα αυτά, όταν χρειαζόταν. Θυμάσαι αυτό το κατά. Πόσο ήταν το απέναντι στη Γερμανία, 5-0.
1: 7-0.
0: Πόσο 7-0
1: λοιπόν,
0: ήταν.
1: Η Γερμανία κέρδισε 7-1 το Κουρασάο. Το Κουρασάο, αυτό το μικρό νησιωτικό σύμπλεμ, το μικρό νησάκι δηλαδή των 150.000 κατοίκων. Όλοι οι παίκτες του.
0: Οι περισσότεροι είμαι σίγουρος δεν ξέρουν που πέφτει στο χάρτη.
1: Ναι, είναι πάνω από την Βενεζουέλα. Ναι. Είναι ένα νησάκι πολύ μικρό δίπλα στην Αρούμπα εκεί στην Καραϊβική. 150.000 κόσμο έχει το Κουρασάο. Θα χωρούσε στο στάδιο Αζτέκα όλο ο πληθυσμό του νησιού στο Μεξικό. Το Κουρασάο έχασε 7-1 εντάξει από τη Γερμανία. Όλοι οι παίκτες του Κουρασάο είναι στην ουσία γεννημένη και μεγαλωμένη στην Ολλανδία. Ήταν παλιά Ολλανδική απικία. Η ομάδα
0: εκεί έχουν ανδρωθεί ποδοσφαιρικά. Πάντως, όποιος είχε βάλει στοίχημα για ισοπαλία στο ημίχρονο. Έγινε...
1: Όχι, 2-1 ήταν το ημίχρονο. 2-2-2-1. Και 3-1. Η Ιαπωνία κέρδισε. Έπαιξε με την Ολλανδία και ήρθανε 2-2. Η Ιαπωνία ισοφάρισε στο πρώτο τελευταίο λεπτό. Έτσι έχει ενδιαφέροντα προς το παρόν. Προς το παρόν έχει ενδιαφέροντα. Εντάξει, είναι παιχνίδια, πολύ... ενδιαφέροντες αγώνες.
0: Οι ενδιαφέροντες αγώνες, δηλαδή.
1: Η Τουρκία πραγματικά έχασε από την Αυστραλία 2-0, ενώ ήταν καλύτερη.
0: Ναι, okay. Οι ενδιαφέροντες αγώνες, δηλαδή. Ότι η Καναδάς Βοσνία Ζεγοβίνη, η Κατάρ.
1: Ναι, η Ελβετία, δηλαδή... ας πούμε, που ήρθε 1-1 με το Κατάρ. Είναι μια έκπληξη μια χώρα τόσο δυνατή ποδοσφαιρικά να έρχεται 1-1 με το Κατάρ. Έτσι, με αυτή την
0: τώρα,
1: μικρή
0: όμως,
1: χώρα.
0: Ακόμα τώρα σε τέτοιο επίπεδο δεν έχουμε δει που να. Δηλαδή, πιο μετά θεωρώ ότι θα έχουμε κάνει τραυματισμό. Θα είναι διάφορα παιχνίδια που θα είναι για να πει για ύπνο.
1: Έτσι κι αλλιώς. Έτσι κι αλλιώς σιγά-σιγά θα δούμε τους αγώνες. Αλλά ήδη μικρές εκπληξούλες βλέπουμε. Ο καιρός δεν τους πάει άσχημα τώρα, παρότι στις νότιες πολιτείες των ΗΠΑ κάνει ζέστη εκεί στο Χιούστον, στο Τέξας και τα λοιπά, στον Καναδά, στο Μεξικό είναι κάπως καλύτερα τα πράγματα. Θα δούμε πώς θα πάει το Μουντιάλ. Έχουμε ακόμα φαντάσου ένα μήνα, έτσι, στις 19 του μηνός Ιουλίου τελειώνει.
0: Επίσης, Γιάννη, σε θέλω να σου πω ότι έχουμε ακόμα 4-5 γκρουπ που δεν έχει γίνει κανένα
1: ακριβώς
0: παιχνίδι.
1: 48 ομάδες είναι πάρα πολλές. Είναι πάρα πολλές. Είναι πληθωριστικό το νούμερο. Το έχουν πει και πολλοί άνθρωποι του αθλητισμού και του ποδοσφαίρου ότι 48 ομάδες είναι υπερβολικά. Δεν έπρεπε να είναι τόσες.
0: Ο Ιφαντίνο το ήθελε. Και να λείπει η Ιταλία δηλαδή. Εντάξει,
1: η Ιταλία λείπει γιατί αποκλείστηκε.
0: Συζητάγαμε με ένα φίλο εδώ το Σαββατοκύριακο και λέγαμε ότι θα έπρεπε, εν πάση περιπτώσει, η Ιταλία να είναι οπωσδήποτε ανεξάρτητα από τα αποτελέσματα που φέρνει. Και μάλλον είχε δίκιο.

άλλος ένας ύμνος που για πολλούς από εμάς υπεύθυνο ότι τον μάθαμε ήταν οι Blues Brothers, εκείνη η ταινία του John Landis το 1981, Give Me Some Loving, με τη φωνή και το Hammond όργανο από πίσω του Steve Winwood και την μπάντα φυσικά εδώ των Blues Brothers. Sitting on the top of the roof, the bridge is on mine, steam engines roll by, the bridges fall down. And so do my dreams. Και να και ο Gregory Porter

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Φωτιά σε κατάστημα με ανταλλακτικά αυτοκινήτων στο Μενίδη, στο σημείο η πυροσβεστική. Μόνιμη σιγή των όπλων σε όλα τα μέτωπα στη συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν μετά από 3,5 μήνες συγκρούσεων. Σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, τα στενά του ορμού θα ανοίξουν μόλις υπογραφτεί και επίσημα η συμφωνία, κάτι που αναμένεται να γίνει στις 19 Ιουνίου. Η Τεχεράν υποστηρίζει ότι ανάγκασε τις Ηνωμένες Πολιτείες σε συμφωνία ειρήνης ως αποτέλεσμα στρατηγικής πίεσης. Σύμφωνα με Ισραηλινή εφημερίδα, ο Νετανιάχου ξεκαθάρισε στον Τραμπ ότι το Ισραήλ δεν θεωρεί τον εαυτό του δεσμευμένο από τη λιβανική ρήτρα της συμφωνίας με το Ιράν. Από σήμερα η διαδικασία έκδοσης βεβαίωσης επιλεξιμότητας για το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αυτό το οποίο έκανε η κυβέρνηση και κάνει αυτή τη στιγμή είναι να έχουμε προγράμματα έτσι ώστε να ανοίξουμε κλειστά σπίτια, και εδώ στάθηκαν προγράμματα όπως το ανακαινίζω νοικιάζου, δήλωσε στο Earth News Radio ο Νίκος Παπαθανάσης, αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Το πρόγραμμα αφορά διαμερίσματα που έχουν κατασκευαστεί έως το 1990 και προβλέπει επιδότηση έως και 95% για δαπάνες που μπορούν να φτάσουν τις 36.000 ευρώ, τόνισε στο Earth News η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου. Τραγωδία στην Κόνιτσα Ιωαννίνων, απαθρακώθηκαν 4 αδέρφια από φωτιά σε κοντέινερ. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 33 βαθμούς στην Αττική, 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
2: Κόσμος 93,6.
0: Για 12η φορά, το Φεστιβάλ Bollywood και Πολυπολιτισμικών Χωρών έρχεται στο Θέατρο Δώρα Στράτου, στον καταπράσινο λόφο του Φιλοπάπου. Δύο διαφορετικές παραστάσεις, ο 11ος Διεθνής Διαγωνισμός Χορού Bollywood, σεμινάρια χορού, μίνι μπαζάρ και ινδικές γεύσεις. 12ο Φεστιβάλ Bollywood και Πολυπολιτισμικών Χωρών, 25, 26, 27 και 28 Ιουνίου, στο Θέατρο Δώρα Στράτου. Προπόληση ticketservices.gr. Πληροφορίες 210-9735-888.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.

0: Summer Wine Vendette, εδώ από τον Άλεξ Καπράνο, τον Franz Ferdinand, μαζί με την Κλάρα Λουτσιάνη, αυτό το κλασικό καλοκαιρινό τραγούδι. Και θέλω να σας διαβάσω εδώ όλη την ανακοίνωση, μια ανακοίνωση μάλλον, που λέει ότι σχετικά με την λήξη, υποτίθεται, τη συμφωνία Κεχηρίας, να το πούμε, συμφωνία ειρήνης, αν θέλετε, μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, το Ισραήλ είναι απ' έξω από αυτή την υπόθεση. Με κάποιο τρόπο. Το Ιράν λοιπόν επέβαλε τη θεία και ατσάλινη θέλησή του στους Αμερικανούς και σιωνιστές εχθρούς, τους ταπείνωσε και ο εχθρός δεν είχε άλλη επιλογή παρά να αποδεχτεί την ήττα και να παραδοθεί.
1: Εντάξει, θα σας ειδοποιήσουμε, είναι η απάντηση.
0: Αυτό λέει το Ιράν.
1: Εντάξει, το Ιράν και ο πρόεδρος
0: Τραμπ. Ο πρόεδρος Τραμπ λέει ευχαριστώ για το δώρο των γενεθλίων, ας πούμε. Και...
1: γιατί έκλεισε τα 80 του.
0: Ναι, αλλά. Ναι, έκλεισε τα 80, βέβαια, μια πολύ ωραίο, πολύ όμορφο θέαμα μπροστά από το λευκό
1: οίκο.
0: Με διάφορους κάτσερ, να πούμε, φουσκωμένους και με μουστάκια και αμερικάνικες μαντάνες.
1: Η ουσία είναι ότι αυτή η συμφωνία που θα υπογραφεί την Παρασκευή στην Ελβετία δεν περιλαμβάνει, όπως είπες πολύ σωστά, το Ισραήλ. Το Ισραήλ είναι και η Χεζμπολάχ έξω από τη συμφωνία, που σημαίνει ότι αφορά μόνο την Αμερική και το Ιράν. Τα παγωμένα περιουσιακά, το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν,
0: γενικώς,
1: και τα στενά του Ορμούζ.
0: Γενικώς την ενέργεια, το πετρέλαιο και αυτό που αφορά περισσότερο τον. Αποκλειστικά, όχι περισσότερο, αποκλειστικά τον πρόεδρο Τραμπ, που είναι το πετρέλαιο και όχι ούτε η αλλαγή καθεστώτος, ούτε το φανταμανταλιστικό Ισλάμ. Όλα αυτά είναι.
1: Ο Τραμπ ποτέ δεν. Εντάξει, μπορεί να το είπα, αλλά γενικώς οι πρόεδροι, οι πολιτικοί τύπου Τραμπ δεν θέλουν να αλλάξουν τα καθεστώτα, δεν έχουν αυτή την άποψη που είχαν οι παλιές προεδρίες των ΗΠΑ. Πάντως θα είναι μια εκεχηρία 60 ημερών, δεν θα είναι το τέλος του πολέμου, θα είναι μια εκεχηρία.
0: Η επέκταση της ήδη υπάρχουσας
1: εκεχηρίας. Και παραμένουν σημαντικές διαφωνίες σχετικά με την άρση των κυρώσεων, την αποδέσμευση ιρανικών περιουσιακών στοιχείων και τη διαχείριση των στενών του Ορμού. Μην ξεχνάμε ότι το Ιράν θέλει να βάλει διόδια στα διεθνή.
0: Νομίζω ότι δεν θα τα βάλει τελικά, αν καταλαβαίνω καλά. Απλώς θα απελευθερωθούν τα στενά του Ορμού. Θα συνεχίσει, δηλαδή, το καθεστώς που περίπου υπήρχε πριν, που δεν έπαιρνε διόδια, βέβαια, το Ιράν. Αυτό που περιλαμβάνει και είναι λίγο περίεργο, και ακριβώς επειδή δεν συμμετείχε καθόλου το Ισραήλ στις συνομιλίες αυτές, είναι η. Η πάυση πυρός και στο Λίβανο, σύμφωνα με ανακοίνωση των ΗΠΑ. Κάτι το οποίο βέβαια δεν ξέρουμε ποιος θα την επιβάλλει, πώς θα το αποδεχτεί αυτό το Ισραήλ. Γιατί για το Ισραήλ αυτό είναι ζήτημα επιβίωσης. Για τον πρόεδρο Τραμπ είναι ζήτημα οικονομικό, αλλά για το Ισραήλ είναι ζήτημα επιβίωσης, υπαρξιακό δηλαδή, με αυτή την έννοια. Γιατί το βόρειο Ισραήλ. Είναι...
1: Ακριβώς. Με έναν τρόπο, αυτό που κάνει ο Τραμπ αυτή τη στιγμή, αν μπορώ να καταλάβω, αν μπορώ να διαβάσω καλά αυτά που βλέπω, είναι ότι με έναν τρόπο αποδεσμεύεται κάπως από την υπόθεση του Ισραήλ.
0: Αυτό που έψαχνε.
1: Βγάζει λίγο τον εαυτό του και την Αμερική απ' έξω. Σου λέει: εμείς θα κάνουμε ειρήνη με το Ορμούς. Το πετρέλαιο θα μπαίνει κανονικά πλέον στις αγορές. Ήδη έπεσε λίγο το Brent σήμερα.
0: Ναι.
1: Και από εκεί και πέρα, παιδιά, με το Ισραήλ.
0: Και η συμφωνία, βέβαια, υποτίθεται και μια δήλωση του Ιράν. Δήλωση τώρα, θα δούμε πώς θα ελεγχθεί αυτό, ότι δεν θα αποκτήσει πυρηνικό οπλοστάσιο.
1: Πάντως, αυτά που
0: έχει ξαναγίνει αυτό.
1: Έτσι, πως ξεκίνησες με την ανακοίνωση του Ιράν που μας διάβασες, δεν φαίνεται ότι είναι πολύ έτοιμοι οι Ιρανοί να δεχτούν την ύπαρξη του Ισραήλ ως κράτους, έτσι.

0: Καφέ con leche από την Φλάβια Κοέλιο, συγγνώμη, τη Βραζιλιάνα, μαζί με τον Πουαριέ, τον Γαλλοκαναδό παραγωγό. Και διαβάσαμε μια πολύ ωραία είδηση, μια και λέγαμε πριν με τον Λεωνίδα για το Μουντιάλ, η οποία μένα μου έκανε τρομερή εντύπωση. Η κυβέρνηση της Αργεντινής λοιπόν έστειλε ένα μπιλετάκι στην Αμερική με 13.000 ονόματα ανθρώπων, πατεράδων, οι οποίοι δεν πληρώνουν τη διατροφή στα παιδιά τους στην Αργεντινή, έτσι. Δεν δίνουν τη διατροφή.
1: Για οικονομικούς λόγους. Ισχυρίζονται ότι για οικονομικούς λόγους δεν μπορούν να καταβάλουν τη διατροφή.
0: Ναι. Παρ' όλα αυτά μπορούν να πάνε στην Αμερική.
1: Έτσι λέει ο Μιλέη.
0: Έτσι λέει ο Μιλέη και έτσι είναι η πραγματικότητα. Παίρνουν αεροπλάνο, πάνε στην Αμερική και αγοράζουν τα πανάκριβα εστήρια.
1: Δεν ξέρει αν ανάμεσα σε αυτούς όμως είναι αυτοί. Εντάξει, τώρα αυτό είναι λίγο λαϊκιστικό κατά τον γνωστό τρόπο του μιλή. Επειδή έχει και καλές σχέσεις με τον Τραμπ, σου λέει ότι του ζητά εγώ να ο πρώτος που κάνει το χατήρι.
0: Η κυβέρνηση λοιπόν της Αργεντινής έστειλε αυτά τα ονόματα 13.000 ανδρών και είπε στους Αμερικάνους ότι σε περίπτωση που προσπαθήσουν να μπουν στην Αμερική, σταματήστε τους. Αλλά άμα έχουν μπει στην Αμερική ήδη, μην τους επιτρέψετε να μπουν στον αγώνα. Δηλαδή θα έχουν πληρώσει τα πανάκριβα εστήρια του Μουντιάλ.
1: Εγώ θα έλεγα να τους υποχρεώσω να δουν αγώνα της Βραζιλίας.
0: Εντάξει, να σου πω κάτι, είναι λαϊκίστικο, ακούγεται λαϊκίστικο, αλλά εγώ κάπου το χαίρομαι. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη χειδαιότητα από το να έχει λεφτά και να μην δίνει στην πρώην γυναίκα σου και στο παιδί σου. Τη διατροφή.
1: Στο παιδί σου βασικά, γιατί εκεί αυτό οφείλεις να συντηρείς. Σαφώς και είναι μια απολύτως κατακριτή, αλλά ανάμεσα σε όλους αυτούς που θα ταξιδέψουν για να υποστηρίξουν την Εθνική Ομάδα της Αργεντινής, δεν ξέρουμε αν είναι αυτή η υποσύνη,
0: 13.000. Ο Μιλέη έστειλε αυτά τα ονόματα, δεν σου λέει όλους, αυτούς τους 13.000.
1: Αλλά δεν ξέρει ότι αυτοί οι 13.000, ας πούμε, δηλαδή υποθέτει ότι μπορεί να είναι κάποιοι ανάμεσα σε αυτούς. Στην ουσία, δελτίο τύπου θέλει να βγάλει, την ανακοίνωση ήθελε να κάνει ότι εγώ κυνηγάω τους κακούς πατεράδες που δεν πληρώνουν και κοροϊδεύουν.
0: Καλά κάνει.

Η ώρα στον κόσμο είναι 11. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Αυτά που κράτησα. Τι κρατά ένας καλλιτέχνης από μια ζωή δημιουργίας, 6 δεκαετίες δημιουργίας, 70 έργα, μια αυτοβιογραφική διαδρομή μέσα από έργα που ο Γιάννης Ψυχοπαίδης επέλεξε να κρατήσει στην προσωπική του συλλογή. Μια σπάνια εσωτερική ματιά στο έργο και τη μνήμη του σημαντικού Έλληνα καλλιτέχνη στο Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή. Έως τις 4 Οκτωβρίου. Ερατοσθένους 13, Παγκράτη.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Κυριακή, 21 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα μουσικής. Ο διεθνούς φήμης βιολονίστας Λεωνίδας Καβάκος συμπράττει με την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ στην αριστουργηματική συμφωνία «Κοντσερτάντε» του Wolfgang Amadeus Mozart. Το πρόγραμμα πλαισιώνουν δύο από τα πιο εμβληματικά έργα του Ludwig van Beethoven, η εισαγωγή Κοριολανός και η 7η Συμφωνία. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Σολίστ Λεωνίδας Καβάκος, βιολί. Ηλίας Λιβγεράτος, βιόλα. Μουσική διεύθυνση Μιχάλης Οικονόμου. Ο Δίο Ηρώδου του Αττικού. Κυριακή 21 Ιουνίου στις 9.30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Δελτία εισόδου και περισσότερες πληροφορίες Φεστιβάλ Αθηνών.
2: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα.

0: Το ωραίο σφύριγμα αυτό, το Disraeling Sitting in the Dock of the Bay, αυτό το αριστούργημα.
1: On
0: the Dock of the Bay.
1: Άνω, όχι μέσα.
0: Ναι, ναι, όχι μέσα. Σωστά. Μέσα στον τόκο δεν γίνεται.
1: Δεν γίνεται.
0: Τώρα που έχουμε δει και ντόκους πρόσφατα από νησιά κτλ. Λοιπόν, εδώ είμαστε στο κόσμο. Ο Σωτήρης Παναγιώτου από τη Βλέπω. Όχι, ναι, ο Νίκος.
1: Έχει αποχωρήσει.
0: Έχει και έχει.
1: Σε ένδειξη διαμαρτυρία.
0: Και ήρθε ο Τσιπλάκης και γι' αυτό ακούτε τόσο όμορφο.
1: Δεν είναι καν ο Νίκος Τσιπλάκης. Έχει άλλη μια ευκαιρία.
0: Ο Ψωμιάδης.
1: Ο Νίκος Ψωμιάδης.
0: Ο Ψωμιάδης είναι. Ο Ψωμιάδης. Λοιπόν, διάβασες για την υπόθεση του Λούκου?
1: Διάβασα για την υπόθεση. Εντάξει, ήταν μια υπόθεση την οποία γνωρίζαμε. Και εγώ έτυχε να το γνωρίζω και λίγο
0: αυτό, γι' αυτό σε ρωτάω.
1: Μέσα, επειδή για ένα διάστημα, όταν είχε αναλάβει και ο Γιώργος Λούκος στο Φεστιβάλ Αθηνών και είχε ανοίξει το σχολείο, το λεγόμενο σχολείο, το χώρο της Ειρήνης Παπά στην Πειραιώς,

0: Και κάναμε εκεί συναυλίες με μεγάλα ονόματα της World Music. Δηλαδή την εποχή εκείνη θυμάμαι η Μπούικα είχε έρθει, είχε έρθει ο Τουμάνι Διαμπατέ, είχε έρθει η Μάρτα Σεμπεστιέν από την Ουγγαρία, είχε έρθει από το Αφγανιστάν, διάφορα ονόματα.
1: Η είδηση είναι ότι ο Γιώργος Λούκος,
0: ναι,
1: ο οποίος είχε κατηγορηθεί για διασπάθηση δημοσίου χρήματος, μια κατηγορία εντελώς έολη, η οποία είχε ξεκινήσει από μια κυβέρνηση και από μια εφημερίδα, την Εφημερίδα των Συντακτών, αθωώθηκε τελικά πανηγυρικά, ναι, αυτή τη στιγμή, μετά από 8 χρόνια από το τριμελές εφετείο κακοκαιρημάτων Αθήνων. Ήταν μια ιστορία που τον ίδιο τον ταλαιπωρούσε 8.
0: Πάρα πολύ. Έτσι. Γιατί είχε επιστρέψει στη Γαλλία, βέβαια, μετά την αποχώρησή του από την Προεδρία του Φεστιβάλ
1: Αθήνων. Εκεί που ήταν και πριν.
0: Στη Λιόν. Επικεφαλής του. Διευθυντής του μπαλέτου του Λιόν.
1: Με πολύ μεγάλη πορεία.
0: Πολύ,
1: εκεί,
0: βέβαια, βέβαια. Και από εκεί ήταν όταν. Εκεί μάλλον ήταν όταν ήρθε στην Ελλάδα. Επέστρεψε στη Λιόν, αλλά χρειαζόταν να πηγαίνει, έρχεται πάρα πολλές φορές, αρκετές από αυτές χωρίς νόημα, γιατί η δίκη αναβαλόταν, γιατί η δίκη δεν...
1: Α, είχε και τέτοια.
0: Ναι, πήγαινε, ερχόταν, πλήρωνε ο ίδιος
1: τα γνωστά
0: τα εισιτήρια από την τσέπη του για να πηγαίνει, έρχεται, για μια υπόθεση η οποία ήταν τόσο έολη, πραγματικά, μα τόσο έολη, καθώς ο ρόλος του οικονομικού και του καλλιτεχνικού διευθυντή για να μπορέσει να λειτουργήσει ένας οργανισμός όπως το Φεστιβάλ Αθηνών, πολλές φορές συμπλέκονται χωρίς να είναι υποχρεωτικό ο μηχανισμός να σε καλύπτει, αλλά αλλιώς δεν προχωράει.
1: Πάντως το ρεπορτάζ, το εξαιρετικό ρεπορτάζ της Ματούλας Κουστένη στη Λάιφο, φαίνεται όλη, είναι πολύ λεπτομεριακό, φαίνεται όλη η ιστορία, φαίνεται ότι οι άνθρωποι της τέχνης, δηλαδή ηθοποιοί, σκηνοθέτες κτλ, χορευτές, χορογράφοι, όλος αυτός ο κόσμος που γυρνάει γύρω από την τέχνη στην Ελλάδα, τον υποστήριξαν. Φαίνεται ότι κάποια στιγμή ήρθε μαζί του και ο Γιάν Φάμπρο, ο οποίος ήταν υποτίθεται ο επόμενος από αυτόν, είχε επιλεγεί τότε από τον υπουργό Μπαλτά.
0: Ναι.
1: Ο Γιάν Φάμπρο παραιτήθηκε πριν αναλάβει το Φεστιβάλ Αθηνών, διότι κατηγόρησε την κυβέρνηση τότε ότι δεν του άφησε το ελεύθερο να κάνει τη δική του επιλογή, γιατί το σχέδιο δεν ήταν να κάνει ένας νέος διευθυντής την επιλογή τη δική του, αλλά να κάνει την επιλογή των ανθρώπων του Υπουργείου.
0: Και ανοίγω μια παρένθεση εδώ, και είναι και προς τιμήν του νέου διευθυντή, καλλιτεχνικού διευθυντή του Φεστιβάλ Αθηνών, του Μιχάλη Μαρμαρινού, που παρουσίασε ένα ντοκιμαντέρ για τον Γιώργο Λούκο και την πορεία του στο Φεστιβάλ Αθηνών. Παρουσία, από ό,τι διαβάζουμε στο ρεπορτάζ, όλων των καλλιτεχνών, των ηθοποιών, των σκηνοθετών, των χορογράφων, όλων των ανθρώπων δηλαδή που πέρασαν από το Φεστιβάλ Αθηνών και έδειξαν τη δουλειά τους στο διάρκεια της.
1: Πάντως, να πούμε ότι το Φεστιβάλ Αθηνών επί Λούκου, τουλάχιστον αυτό μου έχει μείνει εμένα στο κεφάλι.
0: Άλλαξε.
1: Άλλαξε και προσέθεσε πάρα πολλούς νέους χώρους εκτός από τους κλασικούς. Κατηγορήθηκε ότι εγκαταλείπει λίγο τους κλασικούς και τους Έλληνες ηθοποιούς. Αλλά στην πραγματικότητα, πάρα πολλοί άνθρωποι, νέοι Έλληνες, παίξαν στους νέους χώρους στην Πειραιώς 260 και αλλού.
0: Η Πειραιώς 260 είναι το μεγάλο άνοιγμα που έκανε και στην πόλη και στο φεστιβάλ, αλλά και στο καλλιτεχνικό δυναμικό, γιατί οι παραστάσεις που επιλέχθηκαν και από το εξωτερικό αλλά και από Έλληνες χορογράφους, σκηνοθέτες κλπ, δεν μπορούσαν να φιλοξενηθούν στο Ηρώδιο, ούτε στην Επίδαυρο, ούτε καν στη Μικρή Επίδαυρο.
1: Ναι.
0: Θα ήταν εκτός Αθηνών και υπήρχε ανάγκη να υπάρχει ένας χώρος να μπορέσουν.
1: Πιο
0: και ένας βιομηχανικός λοιπόν χώρος όπως αυτός της Πειραιώς 260, που θυμάμαι γιατί είχαμε πάει, ήμουν μαζί όταν είχαμε πάει πριν καν ανοίξει, ήταν ακόμα μέσα στα χορτάρια. Όταν άρχισαν να καθαρίζουν τα χορτάρια, βρήκαν δεν ξέρω πόσα φίδια.
1: Φίδια, ναι. Ο ίδιος λοιπόν ο Γιώργος Λούκος τώρα πλέον έχει αθωωθεί πανηγυρικά
0: και τελειωτικά οριστικά.
1: Και μετά από μια μεγάλη. Είναι πολύ ενδιαφέρον πάντως. Εμείς λέμε στους φίλους που τους ενδιαφέρει λίγο αυτό το ζήτημα να μπουν στη Λάιφο. Το ρεπορτάζ της Ματούλας Κουστένη είναι εξαιρετικό.
0: Εξαιρετικό στη
1: Λάιφο. Πολύ, πολύ λεπτομεριακό.
0: Ακριβώς. Και πώς ψυχοφαντήθηκε ότι τρώει τα λεφτά του λαού ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν τελείως. Μάλιστα σημάζεψε και τα έξοδα του Φεστιβάλ Αθηνών, που δεξιά και αριστερά τα χρήματα δινόταν αφιδώς σε διάφορους μεσάζοντες κλπ. Αυτό κατέργησε ο Λούκος και αυτό βέβαια δεν άρεσε σε πολλούς.

Λίβανος, παρά τα όσα συμβαίνουν εκεί, παρά τα τεράστια προβλήματα που ζει αυτή τη στιγμή η χώρα, όχι μόνο στον Νότο αλλά και στην ίδια την Βηρυτό, ο Λίβανος βγάζει μουσικές, πάντα είχε σπουδαίους παραγωγούς, πάντα είχε ωραίες φωνές και ενδιαφέρουσες περιπτώσεις, όπως αυτή εδώ του Ζαΐντ Χαμντάν, του, ή αλλιώς παλιότερα μάλλον χρησιμοποιούσε αυτό εδώ το καλλιτεχνικό όνομα Soap Kills, το σαπούνι σκοτώνει, και είχε στη φωνή την συνεπίθετη αλλά όχι συγγενή του, την Γιασμίν Χαμντάν, σε αυτό το τάγκο

Αυτό είναι το Afrokinetic, ο παραγωγός από τη Νέα Υόρκη, ο Νικόντεμους, εδώ μαζί με τον Μαμαντού Ταγκουντία ή αλλιώς Monk One στο remix, και τους θρυλικούς για την ιστορία του rap και του hip hop στην Αμερική, Jungle Brothers, με αυτό το δικό τους έτσι πολύ ιδιαίτερο, όχι επιθετικό αλλά έτσι αφηγηματικό στυλ στο ραπάρισμα. Και αυτό εδώ είναι μία ακόμα από τις πολύ ωραίες διασκευές που έκανε παλιά βέβαια ο Χωσέ Φελισιάνο, High Sneakers.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Φωτιά σε κατάστημα ανταλλακτικών αυτοκινήτων στο Μενίδη, διακοπή κυκλοφορίας στη λεωφόρο Ιωνίας και στη γέφυρα της Αττικής Οδού. Μόνιμη εισηγή των όπλων σε όλα τα μέτωπα στη συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ ΗΠΑ Ιράν μετά από 3,5 μήνες συγκρούσεων. Σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, τα στενά του ορμού θα ανοίξουν μόλις υπογραφτεί και επίσημα η συμφωνία, κάτι που αναμένεται να γίνει στις 19 Ιουνίου. Η Τεχεράν υποστηρίζει ότι ανάγκασε τις Ηνωμένες Πολιτείες σε συμφωνία ειρήνης ως αποτέλεσμα στρατηγικής πίεσης. Σύμφωνα με Ισραηλινή εφημερίδα, ο Νετανιάχου ξεκαθάρισε στον Τραμπ ότι το Ισραήλ δεν θεωρεί τον εαυτό του δεσμευμένο από τη λιβανική ρήτρα της συμφωνίας με το Ιράν. Συνάντηση Μητσοτάκη και Γεραπετρίτη με τον υπαρχηγό Γενικής Διοίκησης Λιβυκού Εθνικού Στρατού σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου. Από σήμερα η διαδικασία έκδοσης βεβαίωσης επιλεξιμότητας για το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αυτό το οποίο κάνει η κυβέρνηση είναι να έχουμε προγράμματα έτσι ώστε να ανοίξει κλειστά σπίτια, δήλωσε στο Earth News Radio ο Νίκος Παπαθανάσης, αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Το πρόγραμμα αφορά διαμερίσματα που έχουν κατασκευαστεί έως το 1990 και προβλέπει επιδότηση έως και 95%, τόνισε στο Earth News η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου. Γενικά έθριος ο καιρός έως 33 βαθμούς στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
2: Κόσμος 93,6. The Lyceum Project. Η φιλοσοφία συναντά την τεχνητή νοημοσύνη. Για τρίτη χρονιά στο Δίο Αθηνών 19 και 20 Ιουνίου. Επιστήμονες, ερευνητές, ακαδημαϊκοί και στοχαστές συζητούν με θέμα «Αλληλένδε τη νοημοσύνη. Έμβια, προγονική, τεχνητή». Ανοίγουμε το διάλογο για ένα κόσμο που σέβεται και προστατεύει κάθε μορφή ζωής. Να είστε εκεί. Είσοδος ελεύθερη με προεγγραφή. TheLyceumProject.ai. Διοργάνωση ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος και World Human Forum.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Κόσμος Radio.gr.

0: Ωραίος ο Γιούρι Μποναβεντούρα εδώ με τους Ορίσσας Ντόντε Σταράς και διαβάζαμε, σας το λέγαμε πριν πόσο, κάνα μήνα, δύο, δεν θυμάμαι ακριβώς πόσο είναι.
1: Όταν
0: τώρα.
1: Είχε,
0: όταν είχε όταν προκηρυχθεί. Όταν
1: προκηρυχθεί στην ουσία, ακριβώς. Γιατί σας το λέγαμε για την Ελβετία, που είναι μια χώρα η οποία βασίζεται αρκετά στην συμμετοχή των πολιτών στα δημοψηφίσματα. Πόσο θέλει, 100.000 υπογραφές.
0: Ναι, τα μεγάλα πολιτιακά τη συζητήματα, ναι, τα βάζει σε δημοψήφισμα.
1: Είναι ένα εργαλείο πολιτική στην Ελβετία αυτό, και έτσι χρησιμοποιήθηκε και από το, και το βασικό έτσι, δεξιό κόμμα, το οποίο ζητούσε, πώς το έλεγε ακριβώς.
0: Είχε ζητήσει να μείνει, να σταματήσει, να περιοριστεί ο πληθυσμός της χώρας στα 10 εκατομμύρια. Από 9 εκατομμύρια που είναι σήμερα, 8,3 ήταν πριν μια δεκαετία. Η Ελβετή, το δεξιό κόμμα, είχε ζητήσει να μπει ένα μπαν, ας πούμε, ένα φρένο. Ένα κόφτη, σαν να λέμε, στον πληθυσμό και να σταματήσει. Γιατί ο πληθυσμός αυτός, λέγανε οι δεξιοί Ελβετοί, το Ελβετικό Κόμμα, ότι αυτό που γίνεται δεν είναι ότι μπαίνουν μόνο φτωχοί και από τον τρίτο κόσμο, χώρες και τα λοιπά, πρόσφυγες και τα λοιπά, αλλά μπαίνουν και πάρα πολύ, πολύ υψηλά στελέχη, τα οποία ανεβάζουν τις τιμές, κάνουν δύσκολη την αγορά εργασίας για τους ντόπιους Ελβετούς, ανεβάζουν τα νίκια και δημιουργούν και ένα τέτοιο είδους πληθωρισμό στη χώρα.
1: Υπήρχε βέβαια μια διαδικασία, στα 9,5 εκατομμύρια θα περιόριζαν το οικογενειακό, να το πω έτσι, άσυλο, στα 10 εκατομμύρια θα βάζανε φρένο και θα είχαν και βέβαια και προβλήματα με την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη σχέση τους με την Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο ήταν πολύ σοβαρό. Θα άλλαζε τελείως η σχέση της Ελβετίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό το είχαν πει και οι Ευρωπαίοι. Ότι...
0: Δεν νομίζω ότι έπαιξε πάντως ρόλο αυτό, γιατί έγινε το δημοψήφισμα χτες.
1: Έγινε και τελικά δεν πέρασε.
0: Το σχέδιο απορρίφθηκε.
1: Δεν πέρασε και ευτυχώς δεν πέρασε, κατά τη γνώμη μου, γιατί θεωρώ ότι αυτό ήταν μια διαδικασία πολιτικής ευγονικής, το που ακριβώς μου θυμίζει λίγο αυτό που έκανε και η Κίνα όταν υποχρέωνε τους πολίτες να μην, τις οικογένειες στην Κίνα να μην κάνουν πάνω από ένα παιδί, το Κομμουνιστικό Κόμμα στην Κίνα πριν από πόσο, δύο-τρεις δεκαετίες.
0: Ναι, εντάξει, είχανε
1: είναι μια πολιτική ευγονική με εργαλείο το δημοψήφισμα. Δεν λέγεται έτσι, διατυπώνεται ως έτσι, αλλά το να μπει κόφτης αυτή τη στιγμή στον κόσμο που ζούμε, στην Ευρώπη, έτσι δεν μιλάμε τώρα για χώρες κλειστές, δεν μιλάμε για τη Βόρεια Κορέα, στο πόσοι θα είναι οι κάτοικοι και πόσοι δεν θα είναι, είναι ένα τεράστιο ζήτημα.
0: Ήταν λίγο ακραίο. Στην Κίνα βέβαια ήταν μια άλλη ιστορία. Γιατί εντάξει, εκεί υπήρχε πρόβλημα υπερπληθυσμού και μετά τους γύρισε μπούμεραγκ. Διότι πλέον η Κίνα γερνάει πάρα πολύ γρήγορα.
1: Εντάξει, σε ένα κομμουνιστικό καθεστώς ξέρουμε πόσο μπορεί να παρέμβει στην προσωπική ζωή, στην οικογενειακή ζωή του ατόμου το καθεστώς. Η Ελβετία όμως δεν είναι τέτοια περίπτωση.
0: Η Ελβετία θα παρενέβαινε στο πόσους αφήνει να μπουν και πόσους όχι. Πάντως το δημοψήφισμα έγινε 55-45 κατά του σχεδίου αυτού. Οπότε το σχέδιο αποκλείεται.
1: Γιατί λέγανε κιόλας ότι θα γίνει η Ελβετία, πολλοί που αντιτίθονταν στην πρόταση αυτή, θα γίνει η Ελβετία μια χώρα γερόντων, μια χώρα που δεν θα μπορεί να καλύψει ασφαλιστικά τους μεγαλύτερους σε ηλικία, γιατί χρειάζεται νέο αίμα, το οποίο δεν έρχεται από την Ελβετία, έρχεται απ' έξω.

0: Αυτή είναι η Ντο, έτσι λοιπόν. Και διαβάζαμε και μια ωραία είδηση. Ήταν να παίξει, λέει, χθες στη Τζούλα Βίστα εκεί στην Καλιφόρνια ο Ροντ Στιούαρτ.
1: Καλά τώρα.
0: Και μια ώρα πριν ανέβει στη σκηνή, έστειλε ένα μήνυμα ότι έχει κλείσει η φωνή μου, παιδιά. Δεν μπορώ. Δεν πρέπει να προστατευτώ.
1: Έχει κλείσει, γιατί έκλεισε η φωνή του.
0: Θα,
1: αλήθεια,
0: θα έκλεινε η φωνή του. Γιατί σε μια ώρα. Πόσταρε ένα άλλο post από το private jet που πήγαινε στη Βοστόνη να δει την εθνική Σκωτία. Που έπαιζε στο Μουντιάλ.
1: Απορώ πως κανόνισε συναυλία ο Ροντ Στιούαρτ την ώρα που έπαιζε η εθνική Σκωτία.
0: Εντάξει,
1: ήταν λάθος.
0: Τους άφησε εντελώς τα κρύα του λουτρού ο Ροντ Στιούαρτ. Αλλά...
1: πόσα Μουντιάλ έχει την ευκαιρία να δει ο Ροντ Στιούαρτ.
0: Φαντάζομαι.
1: Πιθανώς μπορεί να είναι και το τελευταίο. Ας μην είναι, αλλά τέλος πάντων.

0: ήταν αίσια η κατάληξη του αγώνα Σκωτίας IT. 1-0, νίκη Σκωτία. Φτωχό, αλλά μπα πιτό, τι να περιμένει.
1: Χάρηκε όμω ο Ροτ Στιούαρτ.
0: Δεν είναι και Γερμανία, χάρηκε όμω ο Ροτ Στιούαρτ. Βέβαια δεν ξέρω τι θα κάνει στον αγώνα, τον αγώνα τη Αγγλία. Μεθαύριο νομίζω είναι αυτό. Πάντω σήμερα το βράδυ, 7 η ώρα, ζωντανά Ισπανία με το πράσινο ακροτήρι, με το Καμποβέρντε. Και στι 10 το Βέλγιο με την Αίγυπτο. Ενώ αύριο έχει ορισμένα πολύ ωραία.
1: Αύριο.
0: Να πούμε αύριο.
1: Αύριο.
0: Είναι και, και τα ξημερώματα όμως έτσι. Για σένα που ξενυχτά. Μία η ώρα έχει Σαουδική Αραβία, Ουρουγουάη. Θα το χάσει.
1: Αυτό είναι ούτε στη φυλακή. Δεν το βλέπει αυτό το πράγμα. Λοιπόν, ο Γιώργος Μουθαρέδης είναι εδώ και θα ακολουθήσει με τις πολύ όμορφες μουσικές του. Ο Νίκος Φρομιάδης ήταν στον ήχο. Γιάννης Μητριάδης, Λεωνίδας Αντωνόπουλος ήταν στην παρέα σας. Καλή εβδομάδα. Αύριο στις 10 ξανά εδώ.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Κόσμος 93,6.

0: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, την μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
1: Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης Άλαν Λουσιανόγεν εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests αλλά και χορευτές της Pina Baus. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος.

Οι μέρες μας και οι νύχτες μας κατακλείζονται από πληροφορίες, από βομβαρδισμό πληροφοριών, εικόνων, ήχων, αλλά και ωραίων στιγμών. Δηλαδή όλα αυτά πολλές φορές συνθέτουν και ωραίες στιγμές. Ο καιρός που κάνει τα παιχνίδια του και όλοι λέμε τι ωραία, μέχρι στιγμής καλά τη βγάλαμε, 15 Ιουνίου, με δροσιές μέχρι στιγμής και με ωραίες βραδιές στην πόλη. Επίσης ξεκινήσει το Μουντιάλ που, από ό,τι κατάλαβα, και ο Γιάννης και ο Λεωνίδας το βλέπουμε, το βλέπουν και οι ίδιοι. Έχει κάποιους αγώνες που έχουν ένα ενδιαφέρον. Ο χθεσινοβραδινός, ο Ολλανδία-Ιαπωνία, είχε κάποιο ενδιαφέρον, ιδιαίτερα το δεύτερο ημίχρονο. Μου άρεσε που άκουσα και πρόσεξα τον εθνικό ύμνο της Ιαπωνίας. Μου θύμισε περισσότερο soundtrack παρά κομμάτι, δηλαδή, από soundtrack παρά εθνικό ύμνο. Έχουν τη δικιά της ξεχωριστή και μοναδική οντότητα και κουλτούρα. Οι μέρες μας και οι νύχτες μας είναι λοιπόν τόσο πολύ, έχουν πολλή πληροφορία και με το ποδόσφαιρο και με τις συναυλίες που έχουν ξεκινήσει και με όλα αυτά. Οπότε είπα να ξεκινήσω με έναν Μάικλ Μπουμπλέ που τον είδαμε προχθές, λίγο μετά τον εθνικό ύμνο του Καναδά, το περίφημο «Ο Κάναντα», μάλλον λίγο πριν το «Ο Κάναντα» που τραγούδησε η Αλάνης Μόρισετ, να τραγουδάει ένα άλλο κομμάτι, όχι αυτό εδώ, το κομμάτι του Σαμ Κουκ. Καλημέρα σε όλους, είναι 6 λεπτά μετά τις 12. Είμαι ο Γιώργος Μουχταρίδης και παρέα θα πάμε και σήμερα μέχρι τις 2, όπως γίνεται καθημερινά από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Ο Νίκος Ψωμιάδης, εστεμένος πρωταθλητής πλέον στο μπάσκετ, φροντίζει τον ήχο. Βασιλιάς του κόσμου για σήμερα ο Νίκος.

Sing Along With Me, αν θα μπορούσε κανείς. Σαν σήμερα πριν από 30 χρόνια έφυγε η κορυφαία φωνή, σύμφωνα και με τον Frank Sinatra. Είχε πει ότι είναι η μόνη φωνή που τον κάνει να αισθάνεται αγωνία και ανησυχία, τον κάνει να ανησυχεί όταν να τραγουδήσει, γιατί μαζί της, γιατί προσπαθεί να ακολουθήσει αυτά που έκανε, τα φοβερά και τρομερά η ίδια, με την πολύ μεγάλη έκταση της ερμηνείας της, με αυτή την πολύ καθαρή φωνή και με αυτό το σκάτιμ που έκανε, μπορούσε να κάνει θαύματα στις ζωντανές ηχογραφήσεις αλλά και στο στούντιο. Αυτή ήταν η Έλα Φιτζέραλντ. Πριν από χρόνια είχα την τύχη να βρεθώ στη Νέα Υόρκη, που γιόρταζε τα 100 χρόνια από τη γέννησή της, και ήταν μια μαγεία το πόσο αυτή η πόλη, και πόσο πιθανόν και μια-δύο πόλεις ακόμα, αγαπούν, αγάπησαν και συνεχίζουν να αγαπούν την Έλα Φιτζέραλντ, που έφυγε σαν σήμερα πριν από 30 χρόνια, όπως σαν σήμερα πριν από 30 χρόνια έφυγε και ο δικός μας κορυφαίος Μάνος Χατζηδάκης. Και μια και είμαι στην Νέα Υόρκη, να σας πω ότι οι Knicks πήραν μετά από 53 χρόνια το πρωτάθλημα. Οι Knicks, που δεν είναι άλλοι από τους πιο αγαπητή ομάδα στις αμερικανικές sitcoms, σε όλες τις αμερικανικές sitcoms, η πιο αγαπητή ομάδα μπάσκετ στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο μεγάλος Ray Charles εδώ με την ορχήστρα του Count Basie. Αυτό σημαίνει ότι είστε στον κόσμο στους 93,6. Είμαι ο Γιώργος Μουχταρίδης και πάμε και σήμερα μέχρι τις 2, όπως γίνεται καθημερινά από Δευτέρα έως και Παρασκευή. www.cosmosradio.gr. Μας ακούτε επίσης αν έχετε κατεβασμένη εντελώς δωρεάν την εφαρμογή ERTECO, το σήμερα αλλά και το αύριο του ραδιοφώνου. Μέσα από εκεί μπορείτε να κουβαλάτε μαζί σας ανά πάσα στιγμή όπου θέλετε και να μας ακούτε on demand τις εκπομπές που χάνετε για λόγους πολύ απλούς. Επίσης μπορείτε να μας ακούτε μέσα από τα απλά ραδιοφωνάκια, είτε τα ψηφιακά είτε τα αναλογικά, σε σπίτι, δουλειά και αυτοκίνητο. Και φυσικά μπορείτε να μας ακούτε, να επικοινωνείτε μαζί μας και μαζί μου μέσα από το Cosmos Radio με κάπα στο Viber του σταθμού και Cosmos Radio με κάπα στο Messenger του σταθμού. Έλεγα πριν 30 χρόνια από τότε που έφυγε η Ella Fitzgerald, η κορυφαία φωνή στους άντρες και στις γυναίκες του 20ου αιώνα, σύμφωνα και με τον Φρανκ Σινάτρα, την αντρική κορυφαία φωνή, να το πούμε απλά. Σαν σήμερα επίσης, πριν από 30 χρόνια, έφυγε και ο Μάνος Χατζηδάκης.

Dedication από το Reflections του Μάνου Χατζηδάκη. Το Reflections σαν σήμερα είναι 30 χρόνια από τότε που έφυγε ο Μάνος Χατζηδάκης. Μια τεράστια απώλεια, όχι λόγω του έργου του, κυρίως λόγω του ότι ο Μάνος Χατζηδάκης έβαζε τον πήχη ψηλά και προσπαθούσες πραγματικά να μην περάσεις, να τον περάσεις από πάνω τον πήχη και όχι από κάτω. Ήταν σημαντικός για τη στάση μας στην καθημερινή ζωή, στον πολιτισμό και όχι μόνο, σε όλα αυτά που συνιστούν μια καθημερινότητα λίγο διαφορετική. Αυτό ήταν που χάσαμε με τον Μάνο Χατζηδάκη, το μέτρο, το σωστό, αυτό που θα πρέπει να στεκόμαστε και να προσπαθούμε να το περάσουμε για να νιώθουμε λίγο καλύτερα και ότι κάνουμε λίγο καλύτερη δουλειά με τον εαυτό μας ο καθένας. Να θυμίσω ότι η Τετάρτη είναι το δεύτερο μέρος του αφιερώματος που φιλοξενείται φέτος από το Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου. Γιώργος Εμμανουήλ Λαζαρίδης στο πρώτο μέρος και Raining Pleasure στην Αμερική του Μάνου Χ. Στο δεύτερο μέρος της βραδιάς θα παίξουν ολόκληρο το άλμπουμ μετά από πολλά χρόνια, αν θυμάμαι καλά. Ανάμεσα σε αυτά θα ακουστεί και το Dedication φυσικά.

Αυτός εδώ είναι ο Chris Isaac. Νομίζω πως αυτό εδώ το κομμάτι συνοψίζει γενικά την τοποθέτησή του στη ζωή. Άλλωστε μας το είπε και φεύγοντας, είναι η ζωή περνάει πάρα πολύ γρήγορα. Ευχαριστηθείτε αυτές τις στιγμές που έχετε, είναι ένα τεράστιο δώρο. Νομίζω το ακούμε όλο και πιο συχνά. Κάποια σχόλια που διάβασα για τον κυρίως για την εμφάνισή του, ότι μεγάλωσε, ότι γέρας και λοιπά, να θυμίσω ότι είναι 72 ετών. Δεν ξέρω πολλούς 72χρονους που να έχουν την όψη και τη φυσική κατάσταση και κυρίως τη φωνή που έβγαλε το Σάββατο το βράδυ στο Λυκαβητό ο Chris Isaac, ο οποίος για μένα ήταν μια πολύ μεγάλη έκπληξη η εμφάνισή του. Καταρχάς να σας πω ότι η εμπειρία στη μουσική δεν μεταφέρεται, δεν μπορώ δηλαδή να περιγράψω αυτά που μπορεί να ζήσει ή να μην ζήσει κανείς. Ήταν μια πάρα πολύ ωραία συναυλία, απρόσμενα καλή, μια έκπληξη για μένα, έκπληξη σε πολλά επίπεδα. Πρώτον, μπήκα μέσα στο θέατρο του Λυκαβητού σχετικά καθυστερημένος, δηλαδή γύρω σε 9 παρά, οπότε ήταν σχεδόν γεμάτο, αυτή ήταν η πρώτη έκπληξη, και στο τέλος γέμισε, θέλω να πω, δηλαδή ήταν μια... Ξέρετε ότι είχε έρθει πριν από 25 χρόνια μια φορά στο Ρόδον, αυτό ήταν όλο και όλο. Δεύτερον, είχε πάρα πολύ και νέο κόσμο, ιδιαίτερα κοντά, κάτω δηλαδή, εκεί όπου ξέραν και τα τραγούδια, άλλα, τα άλλα τραγούδια, όχι μόνο την... όχι μόνο τα πολύ μεγάλα hit του. Γενικά ο κόσμος τον αγαπάει από ό,τι φαίνεται τον Chris Isaac και το ανταπέδωσε με πολλούς τρόπους ο ίδιος προχθές το βράδυ, παίζοντας κομμάτια εκτός της setlist. Μας το είπε αρκετές φορές ότι δεν είναι αυτή η setlist. Έχω βάλει αρκετά κομμάτια γιατί είναι πολύ ωραία εδώ που είμαστε, εδώ που ήρθαμε και σας βλέπω όλους και σας χαίρομαι. Και όντως έμοιαζε με μικρό παιδί και όχι 72 χρονών άνδρας ο οποίος βρίσκεται στη σκηνή. Έπαιξε πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία κομμάτια. Είχε μια μπάντα μπαντάρα, δηλαδή, και ο κιθαρίστας ο JD από το Σικάγο, με αυτόν τον ήχο της Telecaster, της Blues Telecaster. Δεν ξέρω πώς θυμάστε τον Albert Collins. Είχε αυτόν τον πολύ τραχή αλλά και γλυκό συνάμα ήχο που βγάζει κάποιες φορές το ηλεκτρικό blues του Σικάγο όταν παίζεται με Telecaster. Έπαιξε ένα πάρα πολύ ωραίο πρόγραμμα, τραγούδησε ο κόσμος, χόρεψε τίμιο rock and roll, όπως λέμε. Δεν υπάρχουν πολλά πια στις μέρες μας να νιώσει κανείς ότι υπάρχει μια σύνδεση από τον Elvis μέχρι και σήμερα με ωραίες μουσικές όπως αυτές που ακούσαμε πριν, με τον Count Basie, με τον Ray Charles, με την Ella Fitzgerald, αλλά και με τον Chris Isaac. Προσωπικά το χάρηκα πολύ, ξεκίνησε με αυτόν τον τρόπο και το release. Αν και σήμερα θα γίνει χαμός, Limp Bizkit κάτω στην πλατεία νερού.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Υπόελεγχο η φωτιά σε κατάστημα ανταλλακτικών αυτοκινήτων στο Μενίδη, διακοπή της κυκλοφορίας στη λεωφόρο Ιωνίας και στη γέφυρα της Αττικής Οδού. Η Ελλάδα χαιρετίζει τη συμφωνία που ανακοινώθηκε μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν και συγχαίρει όλες τις διπλωματικές προσπάθειες που συνέβαλαν σε αυτή τη θετική εξέλιξη, αναφέρει το Υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του στο X. Σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, τα στενά του Ορμούς θα ανοίξουν μόλις υπογραφή και επίσημα η συμφωνία, κάτι που αναμένεται να γίνει στις 19 Ιουνίου. Ανακοινώθηκαν οι γενικοί γραμματείς σε 3 υπουργεία αναλυτικά τα βιογραφικά τους στο earthnews.gr. Σε λειτουργία από σήμερα η πλατφόρμα για το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας, όπως δήλωσε νωρίτερα στο Earth News Radio ο Νίκος Παπαθανάσης, αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση κυκλώματος που έκλεβε οχήματα σε περιοχές της Βορειοανατολικής Αττικής και της Αττικής βρίσκεται σε εξέλιξη από το πρωί. 13 συλλήψεις μέχρι στιγμής. Η Ρωσία αρνείται το χτύπημα στη Λαύρα των Σπηλαιών, ήταν αντιαεροπορικός πάτριο. Τα πλήγματα της Ρωσίας στο μνημείο της Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO αποτελούν έγκλημα πολέμου, δήλωσε η επικεφαλής Ευρωπαϊκής Διπλωματίας Κάγια Κάλλας. Και ο καιρός γενικά αίθριος, ως 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Κόσμος 93,6.
0: Kevin Bridges. Για πρώτη φορά στην Αθήνα, ο βραβευμένος σκοτσέζος κωμικός Kevin Bridges έρχεται με τη νέα του παράσταση Here If You Need Me. Ένας από τους πιο αγαπημένους stand-up κωμικούς της Ευρώπης, με εκατομμύρια θεατές και αμέτρητες sold-out εμφανίσεις. Δευτέρα 22 Ιουνίου στο Floyd. Εισιτήρια στο more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Radio.gr.

Εδώ είμαστε, Fun Loving Criminals. Αύριο το βράδυ θα βρίσκονται στο Roof Stage του Καζάρτε. Ένα από τα ιστορικά σχήματα και αυτή, με πολύ ωραία ενέργεια και άβρα και πολύ ωραία δισκογραφία. Καλημέρα σε όλους, 36 λεπτά μετά τις 12. Καλή εβδομάδα, είμαι ο Γιώργος Μουχταρίδης. Έλεγα πριν για τον Chris Isaac, κατάλαβα ότι κάποιοι από εσάς ήρθατε, αλλά σας είπα, η μεγάλη έκπληξη για μένα είναι το πώς τα τραγούδια του Chris Isaac έχουν περάσει και στις νέες γενιές. Έχει αξία αυτό και έχει σημασία, γιατί δείχνει ότι είναι αυτό το διαχρονικό, το timeless που λέμε, που είναι και κλασικό, αλλά είναι τόσο κλασικό και τόσο ωραία κλασικό που δεν ακούγεται πολυφορεμένο, γιατί δεν πολυφοριέται, αλλά είναι αυτό που λέμε το ωραίο που σε κάνει να νιώθεις κλασικός και ταυτόχρονα και φρέσκος. Αυτό ήταν ο Chris Isaac, και όπως μου γράφει ένας φίλος, αν η Grace Jones, λέει, ήταν η μεγάλη έκπληξη του 25 από τις συναυλίες, ο Chris Isaac ήταν μια από τις εκπλήξεις του 26. Δεν ξέρω αν ήταν συναυλιάρα, σας λέω και πάλι, πέρασα πάρα πολύ ωραία. Από αυτό που πολλές φορές το ξεχνάμε, θεωρούμε ότι η τέχνη πρέπει να κάνει πολλά άλλα πράγματα εκτός από το να σε κάνει να περνάς καλά, ήταν από αυτά που περνάς καλά.

0: Μια που τα αγαπώ ούτως ή άλλως, και μια από τις, ένα από τα συγκροτήματα που αγαπώ, αυτή εδώ ήταν η Beach Boys, εδώ στον κόσμο και του 93,6. Αυτή εδώ ήταν η περίφημη Barbarin. Τη θυμήθηκα τις προάλλες πριν από καιρό, βλέποντας μια σειρά μάλλον πολύ πολύ μέτρια, κάτω του μετρίου, το περίφημο Berlin, μια συνέχειά του. Αλλά υπήρχαν μερικές μουσικές στιγμές που είχαν, κάνανε την διαφορά. Διάβαζα τα αφιερώματα του Σαββατοκύριακου για τον Devin Hockney, που έφυγε λίγες μέρες πριν κλείσει και τα 89 του, πλήρης ημερών. Ένας άνθρωπος που έζησε τη ζωή του χωρίς καμιά διάθεση σοβαροφάνειας, όπως είχε πει κάποια στιγμή. Είχα δει, λέει, μια διαφήμιση στη τηλεόραση που έλεγε ότι οι ξανθιές περνούν καλύτερα, και σκέφτηκα ότι θα ζήσω τη ζωή μου σαν ξανθός.
1: Ακούτε Κόσμος.

Ένα από τα club hits εκείνης της περίοδου που είχε πολύ έντονη μουσικότητα, τόσο η Caron Wheeler που τραγουδάει εδώ, όσο και ο Jazzy B φυσικά, είχαν μέσα τους όλη την κουλτούρα της μαύρης soul, ιδιαίτερα της μαύρης μουσικής. Το πέρασαν πολύ ωραία και στα λευκά ακροατήρια εκείνης της περίοδου και κάνανε πολύ μεγάλες επιτυχίες. Έρχονται στις 8 Αυγούστου στο φεστιβάλ της Sunny 2026, στο λόφο της Sunny, όπως συνηθίζουμε να λέμε, ένα από τα πιο επιδραστικά συγκροτήματα της βρετανικής αλλά και παγκόσμιας soul σκηνής των δεκαετιών του 80 αλλά και του 90, ένα από τα ονόματα που αγαπήσαμε μία και δύο και τρεις φορές και ιδιαίτερα στα αθηναϊκά αλλά και ελληνικά ραδιόφωνα. Καλημέρα σε όλους, είναι λίγο πριν από τη μία πάντα εδώ στον κόσμο και του 93,6. Ο Γιώργος Μουχθαρίδης είναι πάντα στην παρέα σας. Μπορείτε να μπείτε στο Sunny Festival για να βρείτε και τις υπόλοιπες ημερομηνίες με τα υπόλοιπα ονόματα, δηλαδή, όπως για παράδειγμα ο Robert Plant και πολλά ακόμα. Οπότε αξίζει τον κόπο να μπείτε και να χαζέψετε, αν μένετε προς τα βόρεια της χώρας, να δείτε τι επιλογές έχετε για να δείτε κάτι σχετικά. Κάποιες συναυλίες, εν πάση περιπτώσει, που έρχονται από το εξωτερικό και συνιστούν ένα διεθνές φεστιβάλ.

Η ώρα στον κόσμο είναι μία. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: τη βάζεις στο γκριλ, στο τηγάνι, στο φούρνο. Και η μυρωδιά της απαντά από μόνη της το τι φαΐ έχουμε σήμερα.
1: Όποιος ξέρει τι θα πει μπριζόλα για μεσημεριανό, ξέρει και να την επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκο κρέας στα Lidl. Γιατί ελέγχεται σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων και φτάνει δίπλα σου 100% εγγυημένο με τη διατροφική αξία που πρέπει και την νοστιμιά που θες. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδάφρου. Μοίρες. Δύο εμβληματικές μορφές της ελληνικής μουσικής συναντιόνται στο Ηρώδιο. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Μια σπάνια μουσική σύμπραξη. Από τις ποιήτριες του αρχαίου κόσμου μέχρι το νέο έργο Μοίρες και το θρυλικό Σαμποτάζ. Στο φλάουτο ο διεθνής σολίστας Στάθης Καραπάνος. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Ηρώδιο, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Προπόληση Φεστιβάλ Αθηνών Επιδάφρου και
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.

In the modern world, λοιπόν, I don't feel bad. Εδώ στον κόσμο και το 93,6. Εδώ είστε στο μοντέρνο κόσμο. Είναι 6 λεπτά μετά τη μία. Η μέρα είναι Δευτέρα, ο μήνας έχει 15. Είμαστε στο μήνα τα μισά, δηλαδή, όπως λέει, Ιούνιο στη μέση. Και όπως σας έλεγα και στην αρχή, μια από τις κουβέντες που λέμε μεταξύ μας όταν βρισκόμαστε ή όταν τηλεφωνιόμαστε είναι: καλά τη βγάλαμε μέχρι τώρα, για να δούμε. Λένε ότι προς το τέλος της εβδομάδας, από τα μέσα και μετά, θα ανέβει η θερμοκρασία. Μέχρι στιγμής πάντως είναι ό,τι πρέπει για να απολαμβάνεις ένα ωραίο καλοκαιράκι στην πόλη, με εξόδους, με παρέες, κατά μόνας, δηλαδή σε σινεμά θερινά, είτε και σε συναυλίες, αλλά κυρίως και να μπορείς μετά να συνεχίζεις τη βραδιά σου έτσι με έναν ωραίο τρόπο. Ο Νίκος Ψωμιάδης φωτίζει τον ήχο, ο Γιώργος Μουχταρίδης τα υπόλοιπα. Το Σαββατοκύριακο έκατσα και άκουσα και το τρίτο άλμπουμ της Ολίβια Ροντρίγκο, πάντα με ιντριγκάρει η ίδια με, με τα άλμπουμ που ηχογραφεί. Είχα δει και το υπέροχο ντουέτο που έκανε πρόσφατα στη Βαρκελόνη μαζί με τον Ρόμπερτ Σμιθ τον Κιούρ, οπότε περίμενα πώς και πώς να ακούσω ηχογραφημένα στο στούντιο το κομμάτι που έκαναν μαζί ντουέτο. Η αλήθεια είναι ότι ένα χαμόγελο μου προκάλεσε το κομμάτι αυτό και προσπάθησα να φανταστώ για άλλη μια φορά τον Ρόμπερτ Σμιθ να γράφει ο ίδιος αυτό εδώ το τραγούδι. Για ακούστε το. What's wrong with me λέγεται. Θα μπορούσε να το είχε γράψει και ο ίδιος, ναι. Η Ολίβια Ροντρίγκο είναι από τα πολύ

Πήγα στον γιατρό, λέει, και τον ρώτησα, γιατρέ, τι τρέχει. Ο γιατρός είπε, είσαι μια χαρά, προσπάθησα να διαλογιστώ με ένα μπουκάλι κρασί, αλλά ήταν σαν να βάζεις ένα βάρος, ένιωθα ένα βάρος, λέει, πάνω στο στήθος. Πρέπει να μιλήσω σε ένα φίλο, λέει, αλλά δεν μπορώ να βγω, να σηκωθώ από το κρεβάτι. Είναι ένας από τους πολύ ωραίους στίχους που σκέφτεσαι ότι θα μπορούσε να το γράψει. Τους στίχους αυτούς θα μπορούσε να τους είχε γράψει και ο Ρόμπερτ Σμιθ κάποια στιγμή. Ωραία τραγούδια εδώ στον κόσμο και 93,6.

Από την υπέροχη Έλα Φιτζέραλντ, την κορυφαία γυναικεία και αντρική φωνή όλων των εποχών, σύμφωνα και με τον Φρανκ Σινάτρα, μου ποστάρει ένας φίλος την είδηση ότι πέθανε ο Γιάννης Κοπελίτης, ο καπετάνιος του πλοίου σύμβολου των Μικρών Κυκλάδων. Όπως μου γράφει και ο ίδιος, για τους κατοίκους των Μικρών Κυκλάδων δεν ήταν απλώς ένας καπετάνιος, ήταν αυτός που αντιπροσώπευε την υπόσχεση ότι κανένα νησί δεν μένει μόνο του. Αυτή είναι η αλήθεια. Είναι σαν να φεύγει ένα κομμάτι από μια Ελλάδα που αγαπήσαμε πολύ όλα αυτά τα τελευταία χρόνια. Καλό ταξίδι να είναι όπου και αν βρίσκεται, όπου και αν πηγαίνει, Γιάννης Κοπελίτης, ο καπετάνιος που το όνομα του έγινε σύμβολο και του καραβιού, αλλά και του κανένα νησί δεν μένει μόνο του. Έλεγα πριν για την βραδιά την Τετάρτη στο Ηρώδιο, στον Μάνος Χατζηδάκης, η Αμερική του Μάνου Χ, μέρος δεύτερον. Να σας θυμίσω ότι θα βρεθούν επί σκηνής μαζί με τους Raining Pleasure και το Reflections, που θα παίξουν το Reflections 20 χρόνια μετά την ηχογράφησή του, και η Έλλη Πασπαλά που είχε συνεργαστεί με το συγκρότημα, αλλά και ο David Lynch, ο οποίος είχε συμμετάσχει στις ηχογραφήσεις. Ακούμε ένα απόσπασμα από αυτή την ηχογράφηση.

Αυτή ήταν η Raining Pleasure, ζωντανά μετά από αρκετό καιρό στη σκηνή, στο Ηρώδιο, παρουσιάζοντας το Reflections του Μάνου Χατζηδάκη με εκλεκτούς καλεσμένους, την Έλλη Πασπαλά και τον David Lynch, οι οποίοι συμμετείχαν σε αυτή την ηχογράφηση πριν από 20 χρόνια, ένα από τα πολύ κορυφαία άλμπουμ και ήταν πραγματικά σπουδαία στιγμή όταν πρώτο παρουσιάστηκε τότε στην Αγγλικανική Εκκλησία μαζί με το συγκρότημα, με κεριά και με πολύ λίγο ηλεκτρισμό, σε μια βραδιά που θα μείνει αξέχαστη σε όσους βρέθηκαν εκεί τότε. Είμαστε λίγο πριν από τη μία και μισή, σε λίγο θα έχουμε τίτλους ειδήσεων για την ενημέρωσή σας. Τα νέα έρχονται συνέχεια, ούτως ή άλλως και τα πολιτικά και τα κοινωνικά αλλά και τα πολιτιστικά. Μου γράφει μια φίλη πάντως ότι αυτό εδώ το ντουέτο είναι εκεί όπου συναντιόνται 2-3 γενιές μαζί, κομμάτι αγαπημένο μικρών και μεγάλων, What's Wrong With Me, έτσι είναι. Είναι ένα από τα κομμάτια που νομίζω ότι θα αγαπήσουμε μέσα στο καλοκαίρι όλο και περισσότερο.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η Ελλάδα χαιρετίζει τη συμφωνία που ανακοινώθηκε μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν και συγχαίρει όλες τις διπλωματικές προσπάθειες που συνέβαλαν σε αυτή τη θετική εξέλιξη, αναφέρει το Υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του στο X. Σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, τα στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν μόλις υπογραφεί και επίσημα η συμφωνία, κάτι που αναμένει να γίνει στις 19 Ιουνίου. Οι Ισραηλινές δυνάμεις θα παραμείνουν επαόριστον στις ζώνες ασφαλείας σε Λίβανο, Σύρια και Γάζα, δήλωσε ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κάτς. Να μην επιστρέψουν ακόμα στα σπίτια τους στο Νότιο Λίβανο, καλεί τους εκτοπισμένους πολίτες η κυβέρνηση του Λιβάνου. Ανακοινώθηκαν γενικοί γραμματείς στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στο Υπουργείο Πολιτισμού και στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Αναλυτικά τα ονόματα και τα βιογραφικά των νέων γενικών γραμματέων στο earthnews.gr. Όταν η πολιτεία ακούει και συνεργάζεται με τους πολίτες, κάτι καλό προκύπτει, δήλωσε από το Γαλάτσι και από τη νέα κρατική δομή για τη διάσωση των ζώων από φωτιές και πλημμύρες ο Πρωθυπουργός. Τρίτη τετραετία Νέας Δημοκρατίας σημαίνει τρίτη τετραετία ακρίβειες, δήλωσε από το Ήλιον, όπου συζήτησε με κατοίκους, παραγωγούς και καταστηματάρχες ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση κυκλώματος που έκλεβε οχήματα σε περιοχές της Βόρειο-Ανατολικής Αττικής και της Αθήνας βρίσκεται σε εξέλιξη από το πρωί. 13 συλλήψεις μέχρι στιγμής. Και ο καιρός γενικά έθριος, ως 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 32 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Κόσμος 93,6.
0: Για 12η φορά, το Φεστιβάλ Bollywood και Πολυπολιτισμικών Χωρών έρχεται στο Θέατρο Δώρα Στράτου, στον καταπράσινο λόφο του Φιλοπάπου. Δύο διαφορετικές παραστάσεις, ο 11ος Διεθνής Διαγωνισμός Χορού Bollywood, σεμινάρια χορού, μίνι μπαζάρ και ινδικές γεύσεις. 12ο Φεστιβάλ Bollywood και Πολυπολιτισμικών Χωρών, 25, 26, 27 και 28 Ιουνίου, στο Θέατρο Δώρα Στράτου. Προπόληση ticketservices.gr. Πληροφορίες 210-9735-888.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
0: Ακούτε Κόσμος.
2: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

1976, παρακαλώ, ένα από τα άλμπουμ του Marvin Gaye, το οποίο θα το παρουσιάσει στις 6 Ιουλίου ο Jose James. Είναι κατά κάποιο τρόπο και λίγο η σημαία του σταθμού, ιδιαίτερα του πρωινού εδώ, από τους περισσότερους από εμάς. 6 Ιουλίου στο Λιγαβητό, καλημέρα σε όλους, καλό μεσημέρι. Ακούσαμε στην αρχή Ερμάνος Γκουτιέρες μαζί με τον Dan Auerbach από τους Black Keys. Οι Ερμάνος Γκουτιέρες που ετοιμάζουν καινούριο άλμπουμ, θα κυκλοφορήσει στις 27 Σεπτεμβρίου. Το περιμένουμε πως και πως, αυτό το εξαιρετικό ντουέτο από τον Ισημερινό, που μεγαλώνει βέβαια εδώ και πολλά χρόνια στην Ελβετία. Είναι ένα από τα πολύ αγαπημένα μας ταξιδιάρικα ντουέτα ορχιστρικής μουσικής και όχι μόνο. Διαβάζοντας συνεντεύξεις κατά καιρούς, να σας πω ότι εκτιμώ πάρα πολύ, ούτως ή άλλως πάρα πολύ, τον Γιάννη Νιάρο, τον ηθοποιό, αλλά για μένα και μουσικό. Είναι πολύ ωραίος όταν ασχολείται με τη μουσική, γιατί την αγαπάει. Ο ίδιος φέτος υποδίεται στην παραγωγή του Εθνικού Θεάτρου στην επίδαυρο σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καρατζά τον βασιλιά Άδμητο, τον βασιλιά των Φερών, στην παράσταση Άλκιστη, που σκηνοθετεί ο Δημήτρης Καρατζάς. Είναι μία από τις δύο παραγωγές του Εθνικού Θεάτρου τη φετινή σεζόν στο φεστιβάλ, και θα τις παρακολουθήσω και τις δύο. Εν πάση περιπτώσει, ήθελα να σας πω για τον Γιάννη Νιάρο και πόσο πολύ εκτιμώ την πρωτότυπη αυθεντική του σκέψη και το ελεύθερο μυαλό του. Ο Γιάννης Νιάρος είναι από τους καλλιτέχνες που δεν καλουπώνονται εύκολα. Δεν μπορείς να τον βάλεις δηλαδή μέσα σε όρια και στεγανά. Λέει ο ίδιος ότι είναι ανταγωνιστικός, αλλά όσο μεγαλώνω, λέει, το σκέφτομαι όλο και λιγότερο έτσι, ιδιαίτερα στο θέατρο. Αν το βάλεις κάτω πρακτικά, λέει, δεν υπάρχει πραγματικός ανταγωνισμός στο θέατρο. Είσαι σαν να λες ότι ανταγωνίζει έναν μάγειρα επειδή φτιάχνει ένα διαφορετικό πιάτο από σένα. Στο τέλος είναι απλώς δύο άνθρωποι που φτιάχνουν ένα φαγητό, δύο άνθρωποι που παίζουν. Μάλιστα λέει και κάτι άλλο πολύ ωραίο μέσα, ότι αγαπώ πάρα πολύ τη μουσική και την υποκριτική και πιστεύω ότι πάρα πολλοί επηρεάζουν η μία την άλλη και την τροφοδοτούν και έχουν και κάτι κοινό, λέει. Τις ωραίες στιγμές δεν μπορείς να τις ελέγξεις απόλυτα, ούτε στη μία ούτε στην άλλη. Σας έλεγα και πριν ότι είναι ένας άνθρωπος με πολύ ελεύθερη σκέψη, την εκτιμώ τη σκέψη του. Ακόμα και τον διαφωνώ, γιατί ξέρω ότι είναι αυθεντική, δική του. Δεν μπορείς να τα χειριστείς εύκολα τον Γιάννη Νιάρο. Πάντα θα σε εκπλήξει, και αυτό είναι που μου αρέσει, τη σκέψη των ανθρώπων και ιδιαίτερα των καλλιτεχνών.

Ακούγοντας την αγαπημένη μας λατρεμένη Σεζάρια Εβόρα, σήμερα νομίζω 7 η ώρα, εγώ τουλάχιστον θα στηθώ να δω τον αγώνα. Πρώτη εμφάνιση της Ισπανίας, ένα από τα 3-4 φαβορί, έτσι έχει ξεκινήσει τουλάχιστον, στο Μουντιάλ του 2026. Ένα παράξενο Μουντιάλ, κοίταγα χθες το κλειστό γήπεδο στο οποίο πεζόταν ο αγώνας. Δεν θυμάμαι, ήταν Ολλανδία ή Ιαπωνία νομίζω ήταν. Ήταν κλειστό, σκεπαστό δηλαδή. Είναι ένα παράξενο συνέστημα να βλέπεις ποδόσφαιρο σε κλειστό, σε σκεπαστό γήπεδο και μάλιστα τόσων μεγάλων διαστάσεων. Είναι πολλά που φέτος μέχρι στιγμής δεν το κάνουν τόσο ελκυστικό. Είναι οι διαφορές των ωρών, οι τρεις χώρες οι οποίες το συνδιοργανώνουν. Απ' την άλλη, όμως, βλέπω ότι οι περισσότεροι από εμάς, έστω και λίγο, κλέβουμε μερικές μια-δύο ρίτσες να δούμε ένα-δύο αγώνες, να ασχοληθούμε. Βλέπω ότι και τα νούμερα πηγαίνουν καλά, που σημαίνει ότι έχει τηλεθέαση αυτή τη στιγμή. Σήμερα το βράδυ πρώτη εμφάνιση της Ισπανίας, η οποία υποδέχεται το πράσινο κροτήρι. Εχθές είχε πολύ πλάκα με το Κουρασάο και την Γερμανία 7-1 νομίζω. Το παλέψανε οι κουρασιανοί το πρώτο ημίχρονο τουλάχιστον, μέχρι εκεί το 2-1 κάτι γινότανε, μετά αφαιθήκανε πλήρως. Μια χώρα 156.000 κατοίκων. Έχουν πλάκα πολύ αυτά τα fun facts της, του Μουντιάλ που μαθαίνεις. Όπως μου λέει και ένας φίλος, έχω έναν συνάδελφο διεθνολόγο που βλέπει φανατικά μόνο εθνικές ομάδες.

Poema é a coisa mais linda que eu já vi passar.

Τρία μεγαθύρια, Stan Getz, Ζωάο Ζιλμπέρτο και Αστρού Ζιλμπέρτο, εδώ στον κόσμο και 93,6. Η Λουκία Σούπουλη είναι ήδη εδώ, οπότε θα ακολουθήσει για τις επόμενες δύο ώρες. Γιώργος Μουχταρίδης, off, φεύγω. Βλέπω ότι όλοι παρακολουθείτε και χαίρομαι γι' αυτό. Μουντιάλ, έστω και λίγο. Οι θέσεις που παίρνουμε συνήθως με το ποια ομάδα υποστηρίζουμε είναι σταθερή, δεν αλλάζει. Εγώ όμως θέλω να δω λίγο πώς παίζουν, τι μπάλα παίζει κάθε ομάδα, οπότε θα περιμένω λίγο τις πρώτες 10 μέρες μέχρι να καταλήξω τι απολαμβάνω. Πάντως χάρηκα πολύ εχθές την Ιαπωνία.

η ώρα στον κόσμο είναι 2. Κόσμος 93,6.

0: Το Fihil Sessions επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Δώρα Στράτου. 16 συναυλίες με Έλληνες και διεθνείς καλλιτέχνες από τον Ιούνιο στο Σεπτέμβριο. Από τους χειμερινούς κολυμβητές, τη Σαβίνα Γιαννάτου και τον Γιάννη Αγγελάκα, ως τον Βινίτσιο Καποσέλα και τον Νέιτ Σμιθ. Ένα πολύ συλλεκτικό πρόγραμμα σε έναν από τους πιο όμορφους ανοιχτούς χώρους της Αθήνας. Fihil Sessions, Λόφος Φιλοπάπου. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
2: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

έτσι με αυτό το διαχρονικό κλασικό τραγούδι από το 1971 σας καλωσορίζουμε στην καινούργια εβδομάδα και στη σημερινή μουσική μας βόλτα. A Horse With No Name, η Αμέρικα βεβαίως. Και 6 λεπτά μετά τις 2, εδώ είναι ο Κόσμος 93,6. Ακούτε την εκπομπή Cosmic Soup με τη Λουκία Σούπουλη στα λόγια και τις μουσικές. Παρέα πάμε και αυτό το μεσημέρι μέχρι τις 4. Νίκος Ψωμιάδης μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου. Με σύγχρονη folk πάμε να συνεχίσουμε. Είναι ο Αμερικανός Brooklyn Decker από το αναγνωρισμένο άλμπουμ του Future Ghosts. Ακούμε το I Know, I Know. Καλώς ήρθατε στον κόσμο της μουσικής.

Ιταλός τροβαδούρος ο Μπέντζαμιν Μπιολέ από το 2007, Don Lamerco Benzo, τίτλος του κομματιού από εκείνο το εξαιρετικό άλμπουμ, το Trash Yeye, εδώ στον κόσμο 93,6. Μας ακούτε και μέσα από τις τηλεοράσεις αν θέλετε και βεβαίως διαδικτυακά μέσα από τη μεγάλη πλατφόρμα της ΕΡΤ, το ΕΡΤ ECO, σε πολύ καλή ποιότητα ήχου, όλες οι εκπομπές τόσο live όσο και on demand. Και έρχεται ένα από τα πιο αγαπημένα κομμάτια της solo καριέρας του Ian Brown από το άλμπουμ Solarized του 2005. Time is my everything. Καλησπέρα σε όλους.

από τη σύγχρονη indie σκηνή της Τουρκίας ήταν η Dylan Balke, η πολυτάλαντη τρομπετίστα και τραγουδοποιός από την Κωνσταντινούπολη. Ένας πολυτάλαντος καλλιτέχνης, ο Ντάνιελ Κανταουάθα, που ηχογραφεί με το όνομα Arc de Soleil, έδωσε ένα πολύ ωραίο φωτεινό και καλοκαιρινό κομμάτι με τίτλο Riders of the Moon.

0: Κόσμος 93,6.
1: The Lyceum Project. Η φιλοσοφία συναντά την τεχνητή νοημοσύνη. Για τρίτη χρονιά στο 2 Αθηνών 19 και 20 Ιουνίου. Επιστήμονες, ερευνητές, ακαδημαϊκοί και στοχαστές συζητούν με θέμα «Αλληλένδετη την νοημοσύνη. Έμβια, προγονική, τεχνητή». Ανοίγουμε το διάλογο για έναν κόσμο που σέβεται και προστατεύει κάθε μορφή ζωής. Να είστε εκεί. Είσοδος ελεύθερη με προεγγραφή. TheLyceumProject.ai. Διοργάνωση ΕΚΕΘΕ Δημόκριτος και World Human Forum.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Κόσμος 93,6.

ακουστική ομορφιά εδώ από το πράσινο ακροτήρι με του Σιμεντέρα και από τη συνεργασία τους με τον θρυλικό καμερουνέζο σαξοφωνίστα τον Μανού Ντιμπάνκο από το άλμπουμ Traditional του 2002 ήταν αυτό. Και έτσι σας καλωσορίζουμε στο δεύτερο ημίωρο της σημερινής εκπομπής, 34 λεπτά μετά τις 2, στο μεσημέρι της Δευτέρας 15 Ιουνίου, 30 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα στην Αγία Παρασκευή, έθριος ο καιρός, ανεβαίνει λιγάκι από αύριο το θερμόμετρο. Γιάννης Κωσταράκης είναι τώρα μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου και λιμπόσα αμέσως τώρα στον αέρα μας. Ακούμε το Quiet Rebellion.

Gonna be 500 miles, το αυθεντικό σίγγλ των Proclaimers εδώ μεταμορφώνεται πλήρως από την Αμερικανίδα Kendra Morris και μαζί της ο rapper God Forbid. Και πολύ μας αρέσει έτσι αυτή η σκοτεινή επανεκτέλεση. Να περάσουμε για τη συνέχεια σε ένα από τα πιο ακούσμενα κομμάτια από το άλμπουμ Cheat Codes του θρυλικού παραγωγού Danger Mouse και του MC των Roots, των Black Thought, που απογειώνεται εδώ χάρη στα φωνητικά του Michael Kiwanuka, Aquamarine.

Αυτός είναι ο Βρετανός rapper Dave με το single Rain Dance και τη συμμετοχή της Thames, μια συνεργασία που ενώνει τη βρετανική rap με την Afro Soul,

5, 9, brown eyes. Θεωρούνται δικαίως από τις πιο επιδραστικές φωνές της σύγχρονης παγκόσμιας σκηνής, όπως και αυτή εδώ η Little Sims. Ένα κομμάτι που αρχικά γράφτηκε ως ποίημα πριν μελοποιηθεί στο στούντιο. Και συγκινεί όταν τραγουδάει στίχους όπως «Η αγάπη δεν θα σε κρίνει ποτέ για τον πόνο σου», Little Sims και Free.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Sleeping Fires. Κάπου στην Ιαπωνία, μια τυφλή γυναίκα διαβάζει τον κόσμο με την αφή. Η άφιξη μιας μαθήτριας ανατρέπει την ισορροπία. Ανοίγουν μνήμες, επιθυμίες, ρογμές. Μια θεατρική παράσταση του σπουδαίου Ιάπωνα Κουρό Τανίνο. 27 και 28 Ιουνίου, στην Πειραιός 260. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
0: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Let Go, ένα κομμάτι που έκανε γνωστό η Lucinda Williams, όπως το διασκεύασαν εξαιρετικά ο Robert Plant και η βασίλισσα του Bluegrass, η Alison Krauss, Can't Let Go από το album Raise the Roof του 2021. Και έρχεται η κλασική surf rock αισθητική των Alalas, όπως πάντα συνοδεύεται από αυτή την καλοκαιρινή μελαγχολία. Ακούμε ένα από τα αγαπημένα τους τραγούδια. Καταλίνα, 8 λεπτά μετά τις 3 και κόσμος στα ραδιοφωνά σας.

0: απολύτως ύμνος του καλοκαιριού, της αγάπης αλλά και της hippie κουλτούρας από το 1967 και τη φωνή της ειρηνικής επανάστασης, ο Σκοτ Μακένζι βεβαίως με το San Francisco, και να περάσουμε σε ένα κόσμος classic για τη συνέχεια και στο απόλυτο διαμάντι από το ντεμπούτο άλμπουμ των Black Pumas με τον Eric Burton, τον τραγουδιστή τους να θυμίζει θρύλους στη Soul, Colors.
1: Cosmos Classic.

0: Ένα από τα πιο ξεχωριστά τραγούδια της Βρετανίδας τραγουδοποιού, της Αντρέγια Τριάννα, που αποπνέει έτσι ζεστασιά και γλυκύτητα, The Changing Shapes of Love, από το άλμπουμ της Giants του 2015.
1: He came on television and told everyone he had seen God. So I stopped channel surfing immediately. He said that he had seen God, and God told him to raise $8 million. God was broke.

0: Bobby Womack ήταν αυτός, αυτή η εμβληματική μορφή της soul και R&B που συνέχεια πειραματιζόταν με τον ήχο του. Εδώ τον ακούσαμε στο κομμάτι Stupid από το τελευταίο άλμπουμ της καριέρας του, το The Bravest Man in the Universe του 2012, σε παραγωγή του Damon Albarn. Πάμε να ολοκληρώσουμε το τρίτο μας ημίωρο με τη Νάικα, η γαλλοαϊτινή pop τραγουδίστρια και μία από τις ανερχόμενες και συζητημένες φωνές της παγκόσμιας σκηνής, με συνεχόμενα sold out shows σε Ευρώπη και Αμερική. Θα κάνει μια στάση στην Ελλάδα, θα έρθει στην Αθήνα και θα εμφανιστεί την Κυριακή 12 Ιουλίου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Από το φετινό ντεμπούτο της άλμπουμ πάμε να την ακούσουμε στο κομμάτι One Track Mind, ενώ αμέσως μετά θα συνδεθούμε με το Earth News Radio να ακούσουμε τις ειδήσεις σε τίτλους.
1: Blind, didn't see the context.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη φωτιά σε δασική έκταση στη Σκόπελο, επιτόπου ισχυρή δύναμη της πυροσβεστικής, ενώ επιχειρούν από αέρος 3 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Προκαταρκτική συμφωνία πλαίσιο για τον τερματισμό του πολέμου και την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, με την υπογραφή του μνημονίου να αναμένεται την Παρασκευή στη Γενέβη. Προβλέπεται άμεση κατάπαυση των στρατιωτικών επιχειρήσεων και άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, ωστόσο ανοιχτό παραμένει το ζήτημα των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης υποστηρίζουν ότι στη συμφωνία προβλέπεται η επιβολή τελών για τη διέλευση από τα στενά του Ορμούζ, κάτι που δεν έχει επιβεβαιωθεί από την Ουάσιγκτον. Οι Ισραηλινές δυνάμεις δεν πρόκειται να αποχωρήσουν από τον Νότιο Λίβανο, τόνισε ο Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κάτς, ενώ δήλωσε ότι το Ισραήλ θα διατηρήσει επαόριστον στρατιωτική παρουσία σε ζώνες ασφαλείας στο Λίβανο, τη Συρία και τη Γάζα. Πληθωρισμό 3,8% για το 2026 προβλέπει η Τράπεζα της Ελλάδος. Επισημοποιήθηκε σήμερα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας η είσοδος της Εύρων στο μπλοκ 10 ανοιχτά του Κυπαρισιακού κόλπου, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Σταύρος Παπασταύρου. Τον υπαρχηγό Γενικής Διοίκησης Λιβυκού Εθνικού Στρατού Σαντάμ Χαφτάρ θα υποδεχτεί σε λίγη ώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Λίβιος αξιωματούχος νωρίτερα συναντήθηκε με τον Γιώργο Γεραπετρίτη. Άνοιξε η πλατφόρμα για τις βεβαιώσεις επιλεξιμότητας του προγράμματος Ανακαίνιση Κατοικίας. Και ο καιρός, πρόσκαιρες βροχές αύριο σε Ιόνιο και Ηπειρωτικά, στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος, έως 33 βαθμούς στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Κόσμος 93,6.
3: Η ζωή μας φυλάει ωραία.
4: Την Παρασκευή 26 Ιουνίου ο Ζερόμ Καλούτα έρχεται για το πιο feel good live του καλοκαιριού στο αίθριο της Stoa Culture. Μαζί του στη σκηνή η κουβανή Ροζάνα Μαϊλάν και η soulful Αλεξάνδρα Σχετή. Soul, R&B και Latin με Afro-Greco ενέργεια. Δείτε τον Ζερόμ Καλούτα ζωντανά την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο αίθριο της Stoa Culture, Πεσμαζόγλου 5, Αθήνα. Μια συναυλία γιορτή που δεν πρέπει να χάσετε. Τιμή εισιτηρίων 15 ευρώ. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κυριακή 21 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα μουσικής. Ο διεθνούς φήμης βιολονίστας Λεωνίδας Καβάκος συμπράττει με την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ στην αριστουργηματική συμφωνία «Κοντσερτάντε» του Wolfgang Amadeus Mozart. Το πρόγραμμα πλαισιώνουν δύο από τα πιο εμβληματικά έργα του Ludwig van Beethoven, η εισαγωγή Κοριολανός και η 7η Συμφωνία. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Σολίστ Λεωνίδας Καβάκος, βιολί. Ηλίας Λιβγεράτος, βιόλα. Μουσική διεύθυνση Μιχάλης Οικονόμου. Οδείο Ηρώδου του Αττικού. Κυριακή 21 Ιουνίου στις 9.30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Δελτία εισόδου και περισσότερες πληροφορίες Φεστιβάλ Αθηνών. Κόσμος 93.

έτσι, με μια εξαιρετικά εφάνταστη dub διασκευή του θρυλικού τραγουδιού Time των Pink Floyd από του Easy Star All Stars και το album Dub Side of the Moon του 2003. Έτσι σας καλωσορίζουμε στο τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής. Ακούτε πάντα κόσμο στους 93,6, είναι 38 λεπτά μετά τις 3. Γιάννης Κωσταράκης και Λουκία Σούπουλη για λίγο ακόμα στην παρέα, στα λόγια της μουσικές και στον ήχο. Παραμένουμε έτσι σε αυτό το ύφος, έρχεται η χαρακτηριστική χρειά του Τζαμαϊκανού θρύλου Winston McCanaff εδώ από την πρόσφατη συνεργασία του με τους Γάλλους Τζαβά στο κομμάτι κόλλημα του τελευταίου καιρού με τίτλο «Ο Μπούτζιμπαγ».

Έχουμε μαγευτεί με τον Γιάννη Κωσταράκη με την παραγωγή αυτού του κομματιού. Ήταν η σπουδαία ερμηνεύτρια και τραγουδοποιός από το Μάλι, Φατουμάτα Ντιαβαρά, από το άλμπουμ London Co του 2023, και τον Ντέιμον Άλμπαρ να υπογράφει την παραγωγή. Ακούσαμε το κομμάτι Νσέρα, που στα ελληνικά σημαίνει ο προορισμός. Και τώρα στη Γαλλία με τον Άσα Γκάγια και την Λορίντσια.

Αυτός είναι ο Μουζί, παραγωγός και DJ από την Νότια Αφρική, ένας καλλιτέχνης που χέρι παγκόσμιας αναγνώρισης, έχει κερδίσει το σεβασμό ονομάτων όπως ο Damon Albarn που ακούσαμε λίγο πριν, αλλά και του Chris Martin. Η μουσική του έτσι αποτελεί ένα μείγμα παραδοσιακών ζούλου ρυθμών, house και hip hop, το λεγόμενο Afro House. Ακούσαμε το κομμάτι Light. Και τώρα στο Μπελίζ της Κεντρικής Αμερικής με τους Garifuna Collective που αποτελούν τους κορυφαίους πρεσβευτές μιας μοναδικής πολιτιστικής κληρονομιάς που η UNESCO έχει ανακηρύξει ως αριστούργημα της άειλης κληρονομιάς της ανθρωπότητας. Μάλιστα, το συγκρότημα συνεχίζει να διασώζει τη γλώσσα και τους ρυθμούς των Garifuna, των απογόνων δηλαδή Αφρικανών και Ιθαγενών της Καραϊβικής. Εδώ ακούμε το κομμάτι Σερεμέι Μπουγκούγια.

Γκαρίφουνα Collective σε Ρεμέι Μπουγκούγια, ένα κομμάτι που το γαλλικό ντουέτο των Σύναψων εννοείται απογειώνει με το remix του, δίνοντας έτσι μια deep house πνοή, αλλά κάνοντας το και γνωστό σε ακόμα μεγαλύτερο κοινό. Κάπου εδώ να σας χαιρετήσω εγώ για σήμερα, αφού πρώτα σας ευχαριστήσω πολύ για την παρέα και την επικοινωνία. Έρχεται Κωνσταντίνος Πατζόγλου στην παρέα μας μέχρι τις 6 και εμείς δίνουμε ραντεβού για αύριο το μεσημέρι στις 2 ακριβώς. Να κλείσουμε στην Ισπανία με τους Amparanoia από το άλμπουμ Somos Viento του 2002 και ένα αγαπημένο τραγούδι με τίτλο El Algún Lugar. Από το Γιάννη Κωσταράκη που ρύθμισε τον ήχο και τη Λουκία Σούπουλη, καλή εβδομάδα να έχουμε, καλή συνέχεια σε όλους.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Μπάτκε, ένας χορός που διατρέχει τον Παλαιστινιακό βίο για αιώνες. Ο Αμίρ Σάμπρα και Ατάχα Τάμπ ενσωματών το hip-hop, την καποέιρα και το σύγχρονο χορό. 10 χορευτές. Μια γιορτή που συνομιλεί με τον πόλεμο. Μια υπόσχεση. Θα χορεύουμε μέχρι τελικής πτώσεως. 20 και 21 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια festival.gr more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα

παρέα μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 6 με τις μουσικές μας που έχουμε πει ότι είναι το καταφύγιό μας. Και εδώ λοιπόν στο ξεκίνημα της εβδομάδας έχουμε μια πιο, ας το πούμε, καλοκαιρινή διάθεση. Γιάννης Κωνσταράκης στον ήχο, Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Είπαμε, Sunny Shining μπορεί να μην είναι αρκετό, αλλά είναι αυτό το κάτι που θέλεις για να μπορείς να προχωράς, να παίρνεις τη δύναμη για να προχωράς.

Σοτομαγιόρ και το Πορβενίρ, αυτό που έφυγε τώρα στον αέρα μας, και λίγο πριν ένα από τα καινούργια των τελευταίων ημερών, Le Petit Pêcheur, Manon Lisa. Και διάβαζα ένα άρθρο που λέτε για τα ωφέλη που έχει το καρπούζι στον οργανισμό μας, αλλά ήταν τόσο περιγραφικό η αρχή του άρθρου, ο πρόλογος ας το πούμε, που το κράτησα και λέω θα το μοιραστώ μαζί σας, γιατί είναι γεμάτο πολύ ωραίες εικόνες. Και γράφει λοιπόν ο συντάκτης: ένα πραγματικά καλό καρπούζι είναι η απόδειξη πως οι μεγαλύτερες απολαύσεις στη ζωή απαιτούν έναν σχετικό κόπο. Πρέπει να το επιλέξεις σωστά, να το κουβαλήσεις στη φωλιά σου, να το πλύνεις, να το παγώσεις και να το κόψεις δίκαια, ώστε να μοιραστεί η καρδιά σε όλους. Όμως ακόμα και τότε το καρπούζι δεν θα σου επιτρέψει να το καταβροχθήσεις βουλημικά. Θα σε αναγκάσει με τα κουκούτσια του να το φας αργά, να το καταλάβεις, να πείσεις τον ουρανίσκο και τον εγκέφαλό σου ότι πρόκειται για ένα πραγματικό δώρο της φύσης. Το περιγράφει πάρα πολύ ωραία και είναι γεμάτο και με εικόνες που όλοι έχουμε ζήσει. Και το βρήκα πολύ χαριτωμένο και καλοκαιρινό επίσης. Οπότε είπα να ξεκινήσουμε την εβδομάδα μας από αυτό. Δευτέρα και 15 Ιουνίου, στα μισά του μήνα. Δεν μπορώ, θα το πω και 15 λεπτά μετά από τις 4. Πίσω στο 1983 τώρα. This must be the place.

Σάσα Φαβιντά, Νέμψη Σολάρ, τι ωραία συνάντηση. Lost Horse πριν από μερικά χρόνια. Στο μεταξύ το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, σήκωσε αυλαία το Release Athens στο Λυκαβητό το βράδυ του Σαββάτου για την ακρίβεια. Σε μια χρονιά λοιπόν που το φεστιβάλ γιορτάζει 10 χρόνια συναυλιακής ιστορίας, ο Chris Isaac έδωσε το εναρκτήριο καλοκαιρινό σύνθημα με αυτή τη μεγάλη συναυλία γεμάτη ρομαντισμού, νοσταλγία και στιγμές που θυμίζαν μια άλλη εποχή της αμερικανικής μουσικής, μια εποχή που οι περισσότεροι γνωρίσαμε κυρίως μέσα από δίσκους, ταινίες και βίντεο κλιπ. Ο Chris Isaac ανέβηκε στη σκηνή με το χαρακτηριστικό λαμπερό κοστούμι και τα γελιστερά παπούτσια, θυμίζοντας κάτι από τους τελευταίους μεγάλους Αμερικανούς showmen. Και σε έναν άλλο κόσμο αυτές τις ημέρες, σε ένα άλλο μάλλον σημείο του κόσμου αυτές τις ημέρες, κυκλοφόρησε αυτό εδώ.

Λαφώς για εσάς που έχετε, που μας γράφετε μάλλον, ότι αυτό το τραγούδι σας έχει στιγματίσει, και νομίζω ότι όλους με κάποιο τρόπο μας έχει συγκινήσει αυτό το τραγούδι. Λοιπόν, είμαστε λίγο πριν από τις 4:30. Πάμε για ειδήσεις.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στη φυλακή επιστρέφει ο καταδικασμένος ως αρχηγός της 17 Νοέμβρη Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, καθώς ο Άριος Πάγος με βούλευμά του αναιρεί την αποφυλάκησή του. Σε εξέλιξη φωτιά σε δασική έκταση στα Ζησιμέικα Χαΐα, στην επιχείρηση κατάσβεση συμμετέχουν 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Πλοία αρχίζουν να κινούνται φορτωμένα πετρέλαιο από τα στενά του Ορμού, σύμφωνα με ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social. Οι δηλώσεις γίνονται εν αναμονή της υπογραφής της Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν την Παρασκευή στη Γενέβη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένουν ότι τα στενά θα παραμείνουν μακροπρόθεσμα ανοιχτά για τη διεθνή ναυσιπλοεία χωρίς την επιβολή διοδίων, δήλωσε ο Αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης υποστηρίζουν ότι στη συμφωνία προβλέπεται η επιβολή τελών για τη διέλευση από τα στενά του Ορμούς. Το Ισραήλ θα διατηρήσει επαόριστον στρατιωτική παρουσία σε ζώνες ασφαλείας στο Λίβανο, τη Συρία και τη Γάζα, τόνισε ο Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κάτς. Πληθωρισμό 3,8% για το 2026 προβλέπει η Τράπεζα της Ελλάδος. Το Ευρωκοινοβούλιο θα προτείνει την επιβολή κυρώσεων εναντίον του Τούρκου Υπουργού Δικαιοσύνης Ακιούν Γκιουρλέκ, ο οποίος ήταν επικεφαλής της ανάκρισης στη δίκη του πρώην Δημάρχου Κωνσταντινούπολης Εκρέμη Μάμογλου. Άνοιξε η πλατφόρμα για τις βεβαιώσεις επιλεξιμότητας του προγράμματος Ανακαίνιση Κατοικίας. Και ο καιρός, πρόσκαιρες βροχές αύριο σε Ιόνιο και Ηπειρωτικά, στις υπόλοιπες περιοχές γενικά έθριος καιρός, έως 33 βαθμούς στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Κόσμος 93,6.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος Radio.gr.

Αυτό το Take 5 πόσο πολύ το αγαπάμε. Και είμαστε στο δεύτερο ημίωρο εκπομπής, στο Κόσμος 93,6 και στο rteco.gr. Μας ακούτε και εκεί στη μεγάλη πλατφόρμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, εκεί που έχει και podcast και music mixes και θεατρικά και θεματικά ραδιόφωνα επίσης και on demand εκπομπές. Λοιπόν, εδώ στο απόγευμα της Δευτέρας, στο ξεκίνημα της εβδομάδας, κάνουμε παρέα μέχρι τις 6 και νομίζω ότι είναι μια καλή ευκαιρία αυτές οι μέρες να πάμε στην Πειραιώς 260, καθώς ένα νέο ελληνικό έργο φέρνει στη σκηνή απόψε ο Γιώργος Βαλαΐς σε συνεργασία με τον πρόδρομο Τσινικόρη στο κείμενο «Το Stores, ομορφιά, ισότητα, ευτυχία». Αυτό λοιπόν, αυτή η παράσταση ξεκινάει, ανεβαίνει σήμερα στην Πειραιώς 260, ενώ σε υβριδικό πεδίο ο Τζαχακού με την παράσταση «Εμπειρία Χαριμπό Κίμτσι» θα παίξει αύριο και μεθαύριο. Αυτές είναι δύο πολύ ενδιαφέρουσες προτάσεις για αυτές τις ημέρες στην πόλη. Καλησπέρα ξανά, καλή εβδομάδα να έχουμε. Δώστε βάση σε αυτό εδώ. Εξαιρετική jazz εκδοχή, live ηχογράφηση από του Late.

Jack Savoretti και Do It For Love εδώ στο Κόσμος 93,6 και θέλω να σας πω για ένα φεστιβάλ που έρχεται αυτές τις ημέρες, αυτή την εβδομάδα στην πόλη, το Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Κίνας που θα διεξαχθεί 18 με 22 Ιουνίου στον θερινό κινηματογράφο Λαΐς, προσφέροντας μια μοναδική ευκαιρία στο κοινό της πόλης μας να γνωρίσουμε όλοι δηλαδή τη σύγχρονη κινέζικη κινηματογραφική παραγωγή μέσα από 8 νέες ταινίες που κάνουν ελληνική πρεμιέρα. Περιπέτειες, ταινίες εποχής, νουάρ, ερωτικές ιστορίες, ντοκιμαντέρ, κινούμενα σχέδια και γαστρονομία είναι οι θεματικές, και η φιλόδοξη αυτή διοργάνωση σηματοδοτεί την αρχή της συνεργασίας της Ταινιοθήκης με το Κινηματογραφικό Αρχείο της Κίνας και συμπίπτει και με την 20η επέτειο της Συνολικής Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης Κίνας Ελλάδας. Έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον αυτό το φεστιβάλ που έρχεται 18 με 22 λοιπόν Ιουνίου στην Ταινιοθήκη, στον θερινό κινηματογράφο Λαΐς, σε αυτή την πάρα πολύ ωραία ταράτσα της πόλης. Και εμείς πάμε να κλείσουμε τώρα την πρώτη ώρα εκπομπής με ένα κλασικό, A Song for the Lovers. Μικρή ανάσα στις 5, επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο.

Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε

0: πήρε τον μικρό από το μάθημα και πάτε κατευθείαν προπόνηση. Δεν λέτε πολλά. Αυτός μασουλάει. Το μήλο που του είχες κρατημένο.
1: Όποιος ξέρει τι σημαίνει φάει ένα μήλο πριν την προπόνηση, ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά στα Lidl. Γιατί συνεργαζόμαστε με παραγωγούς και προμηθευτές οπωρολαχανικών από όλη τη χώρα και διενεργούμε διαρκώς ποιοτικούς ελέγχους για να τα φέρνουμε κάθε πρωί δίπλα σου ολόφρεσκα, γεμάτα θρεπτική αξία και γεύση. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδιο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρυλική συμφωνία των χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νεστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Ένα από τα πολύ καινούρια. Αυτό εδώ. Ρέι και το Φατάλα.

0: λοιπόν, ολοκληρώνει το τραγούδι, κυκλοφόρησε την Παρασκευή και είναι κάποιες λέξεις που νομίζω ότι είναι πιο ωραίες στη γαλλική τους εκδοχή, όπως αυτή το fatal που το λες fatal, γιατί με μένα μου ακούγεται λίγο πιο ωραίο. Δεν ξέρω αν συμφωνείς ή έτσι το έχουμε συνηθίσει και έτσι έρχεται πάντα στο μυαλό πρώτο. Πάμε παρακάτω.
1: Κόσμος 93,6.
0: Βουτιά στα 60's. Νίνα Σιμών.

Jungle λοιπόν, αυτό ήταν το The Wave και πάμε στο Hit τώρα με ένα κινηματογραφικό πρόγραμμα που αντλεί έμπνευση από τα όλο ένα και πιο θερμά καλοκαίρια. Το Cinefix παρουσιάζει αυτό το μήνα και τον Ιούλιο το αφιέρωμα Hit, μια σειρά προβολών που εξερευνά τη ζέστη τόσο ως φυσικό φαινόμενο όσο και ως κινηματογραφικό σύμβολο. Προσεγγίζει λοιπόν τις υψηλές θερμοκρασίες κυριολεκτικά και μεταφορικά μέσα από ιστορίες που διαδραματίζονται σε αποπνικτικά αστικά τοπία, νύχτες γεμάτες ένταση, επικίνδυνους έρωτες και εγκληματικά πάθη. Και σε αυτές τις ταινίες η ζέστη δεν αποτελεί απλώς το σκηνικό της δράσης, αλλά έναν ακόμη πρωταγωνιστή που δίνει τις συγκρούσεις, οξύνει τις επιθυμίες και δοκιμάζει τα όρια των χαρακτήρων. Στην πιο ωραία λοιπόν ταράτσα της Αθήνας με την φοβερή θέα σε όλη την πόλη, ξεκινάει την πέμπτη πρώτη προβολή με την ταινία «Σις Γκότα Χάβι» του 1986, η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία του Spike Lee, που αφηγείται την ιστορία της Νόλα Ντάρλινγκ, μιας ανεξάρτητης γυναίκας στο Μπρούκλιν η οποία διατηρεί παράλληλες σχέσεις και αρνείται να συμμορφωθεί με τις κοινωνικές συμβάσεις γύρω από την αγάπη και τη δέσμευση. Με χιούμορ, ειλικρίνεια και κοινωνική ματιά, η ταινία εξερευνά ζητήματα προσωπικής ελευθερίας, ταυτότητας, έμφυλων ρόλων και ανθρώπινων σχέσεων. Στις 9 λοιπόν, την Πέμπτη, στην ταράτσα του ΕΜΣΤ, του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης, το Cinefix με το αφιέρωμα Hit.

White Town και το Your Women και φτάσαμε λίγο πριν από τις 5:30, οπότε θα πάμε για τις ειδήσεις να μάθουμε τι τρέχει αυτή την ώρα στην Ελλάδα και τον κόσμο και θα γυρίσουμε πάλι πίσω, έχουμε τελική ευθεία. Μέχρι τις ειδήσεις ένα από τα καινούργια που μας αρέσουν. Winston McAnuff και Ζαβά από τη Γαλλία.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στη φυλακή επιστρέφει ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, καθώς ο Άριος Πάγος με βούλευμά του αναιρεί την αποφυλάκησή του. Πλοία αρχίζουν να κινούνται φορτωμένα με πετρέλαιο από τα στενά του ορμού, σύμφωνα με ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social. Οι δηλώσεις γίνονται εν αναμονή της υπογραφής της Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν την Παρασκευή στη Γενέβη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένουν ότι τα στενά θα παραμείνουν μακροπρόθεσμα ανοιχτά για τη διεθνή ναυσιπλοεία χωρίς την επιβολή διοδίων, δήλωσε ο Αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance. Νωρίτερα, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Εσμαήλ Μπαγαΐ, είπε ότι η χώρα του δεν θα χρεώνει διόδια αλλά τέλη ναυτιλιακών υπηρεσιών στα πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ. Το Ισραήλ θα διατηρήσει επαόριστον στρατιωτική παρουσία σε ζώνες ασφαλείας σε Λίβανο, Συρία και Γάζα, τόνισε ο Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κάτς, ενώ πριν από λίγο μη επανδρομένο αεροσκάφος χτύπησε όχημα στο νότιο Λίβανο, σκοτώνοντας τον οδηγό. Κατά πλειοψηφία εγκρίθηκε το χρονοδιάγραμμα των εργασιών της αναθεώρησης του Συντάγματος που ξεκινά αύριο και θα ολοκληρωθεί σε 14 συνεδριάσεις. Αποχώρησε η πλεύση ελευθερίας καταγγέλλοντας την τοποθέτηση του Μάκη Βορύδη στη θέση του Προέδρου της Επιτροπής. Από 26 έως 29 Ιουνίου η ανακοίνωση των βαθμολογιών για τις μαθητές για τους υποψήφιους των πανελλαδικών εξετάσεων. Σε εξέλιξη φωτιά σε δασική έκταση στα Ζησιμέικα Χαΐας και ο καιρός, πρόσκαιρες βροχές αύριο σε Ιόνιο και Ηπειρωτικά έως 33 βαθμούς στην Αττική έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Κόσμος

κορή σας και το μουχέρ από το 2002, που μερικές φορές όταν το σκέφτεσαι λες σαν να ήταν χθες ένα πράγμα, και από την άλλη άλλες φορές ο χρόνος όταν τον υπολογίζεις φαίνεται τεράστιος. Λοιπόν, εδώ είμαστε και είμαστε στο τέταρτο τελευταίο ημίωρο εκπομπής, τελική ευθεία μέχρι τις 6, 24 λεπτά μας έχουν μείνει. Έχει έρθει ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος στον ήχο, ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου μένει στο μικρόφωνο και τις μουσικές. 2-10-6-06-64-29 τελευταίες καλησπέρες και τελευταία μηνύματα στο Viber του σταθμού Κόσμος Radio, έτσι θα μας βρείτε.

Generation και νέο τραγούδι, το Love and Tears, από νέο άλμπουμ που λέγεται Love and Tears. Πάρα πολύ ωραία δουλειά, μαζί με Γιάννη Φιλιππάκη, που τον γνωρίζουμε από τους Falls, από αυτό το indie βρετανικό συγκρότημα, και έκαναν αυτή την είχαν αυτή τη συνάντηση, τη μουσική συνάντηση, αυτή τη συνεργασία, και κυκλοφόρησε πριν από λίγες ημέρες αυτό το άλμπουμ και μπήκε αμέσως σε αυτά που έχουμε ξεχωρίσει. Πολύ πίσω στο χρόνο τώρα.

τον Ντάνι. Φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Σε πολύ λίγο Κλαούντια Μάτωλα για το επόμενο δίωρο, στο απόγευμα της Δευτέρας, στο Κόσμος 93,6. Αύριο πάλι στις 4 θα τα ξαναπούμε. Θα είμαστε εδώ, να είστε και εσείς εδώ. Αύριο στο απόγευμα της Τρίτης. Από τον Κωνσταντίνο Παντζόγλου, καλό απόγευμα. Καλή συνέχεια. Να έχετε και να έχουμε μια καλή εβδομάδα. Και όλα καλά. Ευχαριστούμε για την παρέα. Καλή συνέχεια, λοιπόν. Γεια χαρά.

0: Kevin Bridges. Για πρώτη φορά στην Αθήνα, ο βραβευμένος σκοτσέζος κωμικός Kevin Bridges έρχεται με τη νέα του παράσταση Here If You Need Me. Ένας από τους πιο αγαπημένους stand-up κωμικούς της Ευρώπης, με εκατομμύρια θεατές και αμέτρητες sold-out εμφανίσεις. Δευτέρα 22 Ιουνίου στο Floyd. Εισιτήρια στο more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
3: cosmosradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Hope με ελπίδα, Fat Freddy's Drop. Ξεκινάει εβδομάδα Δευτέρα 15 Ιουνίου εδώ στον κόσμο, στη συντονισμένη στους 93,6 με τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο να φροντίζει τον ήχο. Κλάουντια Μάτολα είναι εδώ. Όπως κάθε απόγευμα παρέμαστε σε ένα road trip μουσικό. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε. Compay Segundo ακολουθεί και Lou Bega. You know the sun is shining. Όσο μπορούμε με το χαμόγελο, όσο μπορεί ο καθένας, στη μικρή αυτή δυστοπία. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνά σας.

Τα μηνύματά σας τα διαβάζουμε στο Viber, γιατί κάνεις απλά ένα search κόσμος, radio, messenger, facebook δηλαδή, erteco.gr, διαδικτυακά ο κόσμος ελληνικής ραδιοφωνίας. Ζωντανά και on demand όλες οι εκπομπές του κόσμου.

Λέων Φαλ, Φολαμούρ και Φλάβια Κουέλιο, παρέα στο 2026. Ζούμπι ακούμε, Γαλλία, Βραζιλία, κόσμο στα ραδιόφωνά σας. Ακολουθείτε και τις σελίδες μας στα social media, εκεί παίρνεις μέρος και σε διαγωνισμούς που τρέχουν, συναυλίες πολλές, καλοκαιράκι στην Αθήνα. Γίνονται τα διάφορα. Jungle Brothers, Νικοντίμους, Monk One, το remix Afrokinetic.

Electric Spanish από το Outsider του Τιουάιο από τη Γαλλία. Ο Τιουάιο με αυτό το ψευδόνυμο, γιατί η φωνή του είναι μέσα στη Soul. Εμείς θα βρεθούμε όμως στην Ισπανία, στο Μέξικο, και θα συναντήσουμε τη Χουλιέτα Βένεγκας με νέο σίγγλ, νέο άλμπουμ, Νορτένα, κυκλοφόρησε το 2026. Τιέμπος Δωράδος, Χουλιέτα Βένεγκας.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους. Πλοία αρχίζουν να κινούνται φορτωμένα πετρέλαιο από τα στενά του Ορμού σύμφωνα με ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social. Το Ιράν ανακοίνωσε ότι θα επιδιώξει την έγκριση του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τη τελική συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Χεζμπολάχ χαιρέτησε το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, ευχαριστώντας την Τεχεράνη για την επιμονή της να συμπεριληφθεί ο Λίβανος στη Συνολική Συμφωνία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένουν ότι τα στενά θα παραμείνουν μακροπρόθεσμα ανοιχτά για τη διεθνή ναυσιπλοεία χωρίς την επιβολή διοδίων, δήλωσε ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance. Το Ισραήλ θα διατηρήσει επαόριστον στρατιωτική παρουσία σε ζώνες ασφαλείας στο Λίβανο, τη Συρία και τη Γάζα, τόνισε ο Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατς. Στη φυλακή επιστρέφει ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, καθώς ο Άριος Πάγος με βούλευμά του ανέρεσε την αποφυλάκησή του. Συνελήφθησαν 13 μέλη οργάνωσης ηλικίας 22 έως 38 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση για εγκεκριμένες κλοπές οχημάτων, πλαστογραφία, απάτη και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Από 26 έως 29 Ιουνίου η ανακοίνωση των βαθμολογιών των μαθημάτων γενικής παιδείας και προσανατολισμού των πανελλαδικών εξετάσεων. Γενικά έθριος καιρός έως 33 βαθμούς στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
1: Κόσμος 93,6.
2: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Μοίρες. Δύο εμβληματικές μορφές της ελληνικής μουσικής συναντιόνται στο Ηρώδιο. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Μια σπάνια μουσική σύμπραξη. Από τις ποιήτριες του αρχαίου κόσμου μέχρι το νέο έργο Μοίρες και το θρυλικό Σαμποτάζ. Στο φλάουτο ο διεθνής σολίστας Στάθης Καραπάνος. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Ηρώδιο, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Προπόληση Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Radio.gr.

Florence, Florence my love. 14 Ιουλίου ζωντανά Florence and the Machine στο Telecom Center Athens, στο ACA, στο πλαίσιο του Eject Festival. Κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνά σας. Καλή εβδομάδα, 15 Ιουνίου. Κλαόντια Μάτωλα είναι εδώ στο μικρόφωνο της μουσικής. Αλέξανδρος Αποστολόπουλος στη φροντίδα του ήχου, erteco.gr διαδικτυακά. Ο κόσμος ελληνικής ραδιοφωνίας, Cure, μία μέρα μετά, στο ίδιο σημείο, Florence και Cure, Eject Festival 2026.

Between Days, λοιπόν, η Cure, 15 Ιουλίου, Florence 14, στο Telecom Center Athens, στο ΑΚΑ Κόσμο, στα ραδιόφωνά σας, Κόσμος 93,6, στο 2-10-60-66-4-29, μιλάμε εκτός αέρα, διαδικτυακά, είπαμε, ΕΡΤΕΚΟ, όλος ο κόσμος ελληνικής ραδιοφωνίας βρίσκεται σε ένα application με ένα κλικ. Μπορείς να ακούς από το κινητό σου όποια ώρα θέλεις εσύ. Σεου Ζόρζι και Μπέκ. Αυτό κι αν είναι μυστήρια συνεργασία, έτσι. The Other Side, λέει το άλμπουμ. Riverman. Say she had a word to say about things today.

Riverman, λοιπόν, ακούσαμε σε ο Ζόρζη και Μπέκ αυτή η συνεργασία έκπληξη στο 2026. Εμείς θα πάμε στο 85, γιατί το 85 αυτή τη μέρα ξεκίνησε την πορεία του στην κορυφή του Brothers in Arms on Dire Straits, ένα αναμφισβήτητα στα καλύτερα άλμπουμ όλων των εποχών. Είναι σίγουρο το Brothers in Arms. Έκανε 9 εβδομάδες στην κορυφή, είχε πολλές πρωτιές. Έγιναν πάρα πολλά πράγματα γύρω από τον Brothers in Arms. Δεν ήταν ποτέ ένα απλό άλμπουμ. Έκανε και ιστορία στα UK charts. Ήταν το best selling άλμπουμ όλων των εποχών. Κέρδισε βραβεία Grammy, Brit Awards. Το ένα καλύτερο τραγούδι από το άλλο. Έφερε τον Mark Knopfler και την παρέα του στην κορυφή, σε σημείο που δεν το άντεξε και έκανε στροφή προς τα πίσω. Έγινε και ένα επιτυακό για το άλμπουμ και του άξιζε φυσικά. Μιλάμε τώρα για ιστορία των Brothers in Arms. Μέχρι και στο... υπάρχει και σαν μάθημα σε ένα από τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια σεναρίου στην Αγγλία, που πρέπει να κάνεις μια ιστορία πάνω στο τραγούδι, στο Brothers in Arms. Ήταν μια παραγωγή από τον ίδιο τον Knopfler, έτσι, γι' αυτό έχει όλο αυτό το smoothness. Κέρδισε τα Grammy του, τα βραβεία του, το 7 για την 25η επέτειο του πολέμου. Κυκλοφόρησε ειδική επανέκδοση με τα έσοδα να πηγαίνουν σε βετεράνους που έπασχαν από μετατραυματικό στρες, γιατί μιλάει μέσα για τον πόλεμο, τον Brothers in Arms, και γι' αυτό μιλάει. Και τα υπέροχα λόγια αυτά που έχει μέσα, ότι υπάρχουν, λέει, τόσοι πολλοί κόσμοι που μπορεί κανείς να ζήσει, να διαλέξει, και διαλέγουμε, μπορούμε να ζήσουμε σε έναν κόσμο όλοι μαζί, ενωμένοι, αγκαλιασμένοι, και επιλέγουν οι άνθρωποι να ζουν μόνιμα σε διαφορετικούς κόσμους και να μην μπορούν να συντονιστούν, να είναι μαζί, να είναι παρέα, να είναι μονιασμένοι. Έναν κόσμο έχουμε μόνο που θα ζήσουμε και επιλέγουμε να φτιάξουμε τόσες διαφορετικές πραγματικότητες για να πολεμάμε ένας τον άλλον, λέει μέσα ο Mark Knopfler. Με τις κιθάρες του τις μοναδικές, τον ήχο που έγραψε ιστορία, όλη αυτή η παραγωγή. Από μια κουβέντα του Knopfler με τον πατέρα του για τον πόλεμο των Φόκλαντ έγινε όλο αυτό. Ο πατέρας περιέγραψε Βρετανούς και Αργεντινούς ως Brothers in Arms. Το βίντεο έγραψε ιστορία, κέρδισε Best Music Video το 87. Η πρώτη CD single έκδοση.

Φίλε μου, και κυρίως για τη μοναξιά και την έλλειψη επικοινωνίας μιλάει ο Νόπφλερ εδώ, σε ένα αριστούργημα με το Man's Too Strong, Ride Across the River, Why Worry μέσα, Latest Trick, Walk of Life, Money for Nothing και So Far Away, το διαμάντι του Brothers in Arms που έκανε τη βόλτα του για 9 εβδομάδες στην κορυφή του 85 και νομίζω είναι από αυτά τα άλμπουμς που ποτέ δεν σταματάει. Δεν σταματάνε να είναι στην κορυφή. Ο Carl Jung έλεγε ότι η μοναξιά δεν είναι όταν κανείς είναι μόνος του, αλλά όταν περιτριγυρίζεται από ανθρώπους που δεν μπορεί να επικοινωνήσει, ιδιαίτερα τα πράγματα που είναι σημαντικά για εκείνον. Πράγματα που αν ποτέ τα μοιραστεί, οι άλλοι θα τον παρεξηγήσουν, δεν θα τον καταλάβουν. Αυτή είναι η πραγματική μοναξιά. Και ο Νόπφλερ έλεγε πάντα ότι η ελευθερία, όπως ακριβώς το θέτει και στο Brothers in Arms αυτό το ζήτημα, το ότι οι άνθρωποι δημιουργούν πραγματικότητες διαφορετικές και επιλέγουν να ζουν σε άλλους κόσμους από τον κόσμο αυτόν τον έναν που έχουμε για να ζήσουμε μαζί. Έλεγε σε μια συνέντευξή του, τον ρώτησαν ποια είναι, τι σημαίνει ελευθερία για εκείνον. Έλεγε ότι η απόλυτη ελευθερία για έναν άνθρωπο είναι όταν μπορεί να κρατάει τη δική του πραγματικότητα που βρίσκεται στην αλήθεια, στο τώρα, χωρίς κανείς να του επιβάλλει ολόκληρο παραλογισμό. Μια άλλη πραγματικότητα μπορεί να μην του ταιριάζει. Ο Marvin Gaye, για να φύγουμε από τους Dire Straits που έκαναν την πρωτιά τους το 1985 με ένα από τα καλύτερα άλμπουμ, στο 1973 η Motown θα κυκλοφορήσει τη μεγαλύτερη της επιτυχία του Marvin Gaye, ένα τραγούδι που άλλη μια στιγμή που γράφεται η ιστορία και το ημερολόγιο γράφει 15 Ιουνίου. Εδώ είναι το 1973. Ο άνθρωπος που ό,τι και να ερμήνευε, τα πάντα, το τηλεφωνικό κατάλογο, ένα βιβλίο με συνταγές, δεν υπήρχε κάτι που δεν μπορούσε να ερμηνεύσει με βάθος ο Marvin Gaye, και οι στίχοι του δεν ήταν ότι είχαν ιδιαίτερο βάθος πάντοτε. Και αυτό το τραγούδι που θα ακούσουμε είναι και ερωτικό, αλλά ο Marvin είχε πάντοτε αυτόν τον τρόπο ερμηνείας που έγραφε ιστορία.

0: Με το καληνύχτα και ακούς την πόρτα του να ανοίγει. Δίψασε. Ανοίγει το ψυγείο, γεμίζει ένα ποτήρι και λέει:
1: «Μαμά, άλλο γάλα και για το πρωί δεν έχουμε».
2: Όποιος ξέρει τι σημαίνει πίνει γάλα και για να ξεδιψάσει, ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκο γάλα και γαλακτοκομικά στα Lidl. Γιατί τοπική παραγωγή και προμηθευτές από όλη την Ελλάδα φέρνουν κάθε μέρα δίπλα σου γαλακτοκομικά προϊόντα σε μεγάλη ποικιλία και με γεύση που παίρνει βραβείο. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Η εκρηκτική Beth Hart θα συναντήσει τους θαυμαστές της στην Αθήνα την Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. You Still Got Me, ένα ατμοσφαιρικό σοου με την ίδια στο πιάνο, στο μπάσο και στις κιθάρες. Στη σκηνή μαζί της ο κιθαρίστας John Nichols. Η Beth Hart την Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Θέατρο Λυκαβητού έρχεται να μας βάλει φωτιά. Εισιτήρια προπολούνται.
4: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
5: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Zoom 97, κόσμος στα ραδιοφωνά σας, 93,6. Ο Γιάννης Κουσταράκης βρίσκεται απέναντί μου και φροντίζει τον ήχο. Κλάουδια Μάτολα είναι εδώ σε ένα road trip μουσικό. Κόσμος πάντα και μέσα από το erteco.gr ακούς διαδικτυακά όλες τις εκπομπές του κόσμου, όλα τα podcast, τον χρόνο που θέλεις εσύ. Κούτιμαν Ντέκελ, Hope, ο τίτλος του άλμπουμ 2026 και αυτό. 2-10-66-4-29 το τηλέφωνο επικοινωνίας και Viber. Με ένα search βρίσκεις τον κόσμο και στέλνεις τα μηνύματά σου.

Κούτιμαν λοιπόν και Ντέικελ με καινούριο άλμπουμ Νάικα. Η Νάικα ζωντανά τον Ιούλιο στην Τεχνόπολη, 12 Ιουλίου το σημειώνεις. Νάικα και όχι μόνο, έτσι. Ο Ιούλιος έχει πολλά.

Νάικα λοιπόν, 12 Ιουλίου το σημειώνει ζωντανά στην Τεχνόπολη. Σε αυτό το δροσερό βράδυ θα είναι, φαντάζομαι, γιατί ανεβαίνει και η θερμοκρασία λίγο τις επόμενες μέρες. Χιτάνα, άλλη μια ωραία συνεργασία στο 2026 και αυτό από το άλμπουμ Σάκρο, Ιταλία Καμερούν. Σερένα Μπρανκάλε και Ρίτσαρντ Μπόνα.

Don Penn και από το παρελθόν στο παρόν με Stones ζωντανούς να γράφουν μουσική και στο 2026 Foreign Tongues in the Stars Rolling Stones.

The Stars, τα αστέρια βρίσκονται οι Rolling Stones με το καινούριο τους άλμπουμ. Θα μένει κάτω από το βάρος πληροφορίας, λέει ο Tom Waits, ότι είμαστε, που συγχαίνεται με τη γνώση, η ποσότητα με την αυθονία και ο πλούτος με την ευτυχία. I'll be gone, Tom Waits.

Αλβεγκόν, στο ιδιαίτερο μουσικό περιβάλλον του Tom Waits βρεθήκαμε. Επέτειος γέννησης του Waylon Jennings. Γεννήθηκε στο Littlefield του Τέξας 15 Ιουνίου το 1937. Ξεκίνησε και ως DJ και σε ραδιοφωνικούς σταθμούς του Τέξας. Μουσική όλη του τη ζωή. Γλίτωσε και όλο το 59 από αυτό το μεγάλο δυστύχημα που έγινε. Πρωτοπόρος, ο ήχος του σημάδεψε την country, η πρωτοπόρος του Outlaw Country μαζί με όλη του την τεράστια παρέα. Θα τον ακούσουμε μόνο του όμως. I'm a rambling man, Waylon Jennings.

Rambling Man, επέτειος γέννησης του Waylon Jennings και μια πολύ πολύ καλή συμβουλή του έλεγε ο Jennings και για τους νέους καλλιτέχνες, ότι υπάρχει πάντα ένας ακόμα τρόπος για να κάνεις τα πράγματα και αυτός είναι ο δικός σου τρόπος. Καλό είναι να το δοκιμάσεις, έχεις το δικαίωμα να το δοκιμάσεις έστω και μία φορά και να μην φοβάσαι ποτέ. Φοβάσαι ποτέ να ρισκάρεις να είσαι ο εαυτός σου στην τέχνη, σε οτιδήποτε. Όπως ο Teddy Swims το έκανε. Το δοκίμασε. Gone, gone, gone, Teddy Swims.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Για 12η φορά, το Φεστιβάλ Bollywood και Πολυπολιτισμικών Χωρών έρχεται στο Θέατρο Δώρα Στράτου, στον καταπράσινο λόφο του Φιλοπάπου. Δύο διαφορετικές παραστάσεις, ο 11ος Διεθνής Διαγωνισμός Χορού Bollywood, σεμινάρια χορού, μίνι μπαζάρ και ινδικές γεύσεις. 12ο Φεστιβάλ Bollywood και Πολυπολιτισμικών Χωρών, 25, 26, 27 και 28 Ιουνίου, στο Θέατρο Δώρα Στράτου. Προπόληση ticketservices.gr. Πληροφορίες 210-9735. 888.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Κόσμος 93,6.

ακούω Άριος Μάρο και Αναμούρα σε μια νέα εκτέλεση που κυκλοφόρησε πρόσφατα. 8 παρα 25 είναι. Καλή εβδομάδα, βραδάκι Δευτέρα. Έρχεται 15 Ιουνίου. Στον κόσμο είστε πάντα συντονισμένοι 93,6 με την Κλάουδια Μάτουλα στο μικρόφωνο και τις μουσικές, τον Γιάννη Κωσταράκη στη φροντίδα του ήχου. 15 Ιουνίου 94 φεύγει ο Μάνος Χατζηδάκης. Στα 68 του, πολύ νέος. Η μεγαλύτερη μουσική ιδιοφυΐα της Ελλάδας και όχι μόνο. Χρειαζόμαστε μέρες για να κάνουμε ένα αφιέρωμα στο Μάνο Χατζηδάκη. Δεν ήταν απλά ένας μουσικός, ένα σπουδαίο μυαλό. Όλα αυτά που έχει κάνει στη μουσική, στην Ελλάδα, έτσι, επηρέασε βαθιά την ελληνική κουλτούρα. Δεν έγραψε μόνο μουσική και σπουδαία άλμπουμς ο Μάνος Χατζηδάκης. Ένα αφιέρωμα μόνο χρειαζόμαστε μέρες για να πούμε ότι ολοκληρώθηκε αυτό που θέλουμε να πούμε, να μιλήσουμε για αυτόν τον άνθρωπο. Με μία του ατάκα όμως θα πάμε σε ένα από τα ωραιότερα άλμπουμς του, στο Χαμόγελο της Τζοκόντα, που ήταν και ο Quincy Jones παραγωγός και έχει πει και φοβερές ατάκες ο Μάνος Χατζηδάκης. Φοβερές ατάκες έλεγε. Μία θα πω, δύο είναι οι εχθροί της πολιτικής και του πολιτισμού, έλεγε ο Μάνος Χατζηδάκης. Ο λαϊκισμός και ο ελιτισμός.

Όταν έρχονται τα σύννεφα, 15 Ιουνίου του 1994, στα 68 του φεύγει ο Μάνος Χατζηδάκης, ίδια μέρα, άλλη χρονιά, το 96, δύο χρόνια μετά, θα φύγει η Έλα Φιτζέραλντ, μία από τις μεγαλύτερες φωνές της τζαζ, η γυναίκα που επηρέασε πόσες φωνές, έτσι, η Έλα Φιτζέραλντ, στα 79 της έφυγε η Διφία και η Έλα, πάρα πολύ δύσκολη ζωή, πολύ τάραχη, πολύ μεγάλη η ιστορία της και μια πορεία που οδήγησε σε αυτές τις ερμηνείες που έκανε. Το έχουμε πει ότι πόσες μεγάλες φωνές, ιδιαίτερα την εποχή της Φιτζέραλντ, που ήταν πάρα πολύ σκληρά τα πράγματα, όλοι οι καλλιτέχνες που πέρασαν από αυτή την αίρα έγραψαν τη μεγαλύτερη ιστορία, ιδιαίτερα στη τζαζ. Cheek to cheek, Έλα Φιτζέραλντ.

Τσίκ του τσίκ, Έλα Φιτζέραλ φεύγει το 96. Lady of Song, από τις σπουδαιότερες φωνές, εντάξει. Τι να πω, για τα βραβεία της, προφανώς έχει πάρει πολλά Grammy, 13, Lifetime Achievement, πούλησε πάνω από 40 εκατομμύρια δίσκους, μια ολόκληρη ζωή στη δισκογραφία, στα βραβεία και είναι The Honors, η πρώτη γυναίκα που έκανε πάρα πολλά, αλλά ήταν αυτός ο τρόπος ερμηνεία της και το scat singing που έκανε, που ήταν πάντα πολύ μπροστά η Έλα Φιτζέραλτ και γενναία γυναίκα, πολύ δυνατή. Ρομπέρτα Κάμπος, Μαρί Φρόες, το σήμερα ερχόμαστε, 2026, Βραζιλία, κόσμος στα ραδιοφωνά σας, 93,6.

Yellow Moon από Neville Brothers. Εδώ στον κόσμο είστε συντονισμένοι. 93,6 βραδάκι Δευτέρας έρχεται. Καλή εβδομάδα να πούμε. Κλάουντια Μάτουλα στο μικρόφωνο, στις μουσικές. Όπως κάθε απόγευμα σε ένα road trip μουσικό, είμαστε παρέα. Ο Γιάννης Κωσταράκης φροντίζει τον ήχο μας και ο Πέτρος Αδάμ ακολουθεί. Γι' αυτό δεν φεύγει κανείς. Μείνετε στον κόσμο μας και θα κλείσουμε με... Δεν ξέρω αν θα κάνει τέτοια έκπληξη Beth Hart που έρχεται 1η Ιουλίου και το έχουμε πει ότι θα είναι τώρα τρομερή βραδιά στο Θέατρο Λυκαβητού. Ήδη, καλά, Chris Isaac, υπέροχη. Υπέροχος ήταν, με φοβερό χιούμορ, πολύ ωραίος πάνω στη σκηνή. Δεν τα είπαμε αυτά, θα τα πούμε. Πάρα πολύ τίμιος και όλα όσα έπαιξε, και έπαιξε και πάρα πολύ ώρα και ευχάριστο το κοινό, δροσερά. Ήταν εκεί στο Θέατρο Λυκαβητού. Ήταν μια μαγική βραδιά, να τα λέμε αυτά. Μαγική, μαγική βραδιά. Έτσι θα είναι σίγουρα και της Beth Hart, γιατί θα έχει ειδικά διαμορφωμένο stage και θα παίξει έτσι σχεδόν unplugged τα πάντα. Οπότε θα υπάρχουν εκπληξούλες στο set list. Δεν νομίζω τώρα να παίξει το Stairway to Heaven που θα ακούσουμε εμείς από Beth Hart.

Μπορεί, μπορεί. Την προηγούμενη φορά πάντως έπαιξε το... το I'll Take Care of You, Bobby Bland. Φοβερή έκπληξη έτσι. Και το έπαιξε τόσο ωραία. Το I'll Take Care of You θα το παίξει σίγουρα. Σας το λέω να ετοιμαστούμε. 1η Ιουλίου είναι η ημερομηνία. Δροσούλα πάντα στο Θέατρο Λυκαβητού. Stairway to Heaven, Beth Hart. Φιλιά. Εμείς θα τα πούμε αύριο στις 6. Ζέστη, ζέστη, με θερμοκρασία να ανεβαίνει. Τι βρέχει, τι δεν βρέχει. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Για να ακούσουμε την Beth Hart να ερμηνεύει Led Zeppelin. Και να ευχηθούμε να κάνουμε μια τέτοια εκπληξούλα, γιατί όχι.

0: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
1: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδιο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρυλική συμφωνία των χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νεστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Cheers, one lie. Καλή εβδομάδα, φίλες και φίλοι. Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Εύχομαι να είστε όλοι καλά, να είχατε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Πάμε λοιπόν για τις επόμενες δύο ώρες με ωραίες μουσικές, ωραία τραγούδια. Όπως ακριβώς αυτό ολοκένουργιο, το καινούργιο άλμπουμ των Coral. Ride That Train.

Αυτή λοιπόν είναι η Coral με την καινούργια τους δισκογραφική δουλειά και με τον James Kelly που έγραψε το τραγούδι. Το μυαλό των Coral από τη Μεγάλη Βρετανία. Το ξέρετε ότι μου αρέσουν ιδιαίτερα οι Coral και τους παρακολουθούμε εδώ και χρόνια. Και το πρώτο κομμάτι της σημερινής εκπομπής ήταν από την Brew Combi, το Tears

μέλλον και στις επόμενες εβδομάδες, όταν οι μήνες, όταν κυκλοφορήσει καινούριο άλμπουμ η Μπρουκόμπι, που ούτως ή άλλως έχει πει ότι ετοιμάζει καινούργια δισκογραφική δουλειά. Απέναντί μου, φίλες και φίλοι, βρίσκεται σήμερα ο Γιάννης Κωνσταράκης στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής. Εύχομαι να είστε καλά, να είχατε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Τέλειωσαν και τα σχολεία. Σήμερα είχαμε και τους ελέγχους, τα αποδυτήρια. Άκου τι λέω, το μυαλό μου πάει στην μπάλα, φίλες και φίλοι. Τα απολυτήρια λοιπόν των παιδιών. Τελειώσανε και τα σχολεία. Από εδώ και πέρα καταλαβαίνετε ότι θα γεμίζουν περισσότερο οι παραλίες από ό,τι γέμιζαν πριν. Και όλα αυτά φυσικά δίπλα στα σπίτια και home to us, μιας και λέμε για τέτοια. Paul McCartney και Ringo Starr. Από το τελευταίο άλμπουμ του Paul McCartney με τίτλο The Boys of Dungeon Lane.

Αυτό λοιπόν είναι το Home to Us, είναι το καινούργιο άλμπουμ του Paul McCartney, The Boys of Dungeon Lane, εδώ με συνεργασία του Ringo Starr, τα δύο μέλη που βρίσκονται αυτή τη στιγμή εν ζωή από τα σκαθάρια, σε μια συνεργασία η αλήθεια είναι που δεν την περιμέναμε, και το λέμε αυτό γιατί ο McCartney με το Ringo Starr είχαν πάρα πολλά χρόνια να συνεργαστούν μαζί. Βέβαια δεν ξέρουμε κατά πόσο έχει συμπράξει και ο Andrew Watt, που ο Andrew Watt αυτή τη στιγμή είναι ένας από τους ανθρώπους που κάνουν τις καλύτερες παραγωγές στον κόσμο. Δεν μεγάλος, είναι 35 χρονών ο Νεοϋορκέζος, αλλά βρίσκεται πίσω από τεράστιες συνεργασίες και άλμπουμ, και για το καινούριο επερχόμενο άλμπουμ του Elton John, και φυσικά με τη Lady Gaga, τον Post Malone, την Brandy Carlile, pop καλλιτέχνες, του Stones, το καινούριο τους άλμπουμ που κυκλοφόρησε τώρα αυτές τις μέρες, τον Iggy φυσικά, όλα τα τελευταία, τα τρία τελευταία άλμπουμ του Ozzy. Είναι πολύ μεγάλος παραγωγός και ίσως να έβαλε και εκείνο στο χέρι του για να συνεργαστούν ο Ringo Starr παρέα με τον Paul McCartney. Ο McCartney, ο οποίος είχε ξεκινήσει μια περιοδία πριν από 6 χρόνια με το προηγούμενο του άλμπουμ, τη διέκοψε, σταμάτησε λόγω του COVID, την συνέχισε πριν από μερικούς μήνες και να και η καινούργια του δισκογραφική δουλειά. 2-10-60-66-4-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που

Let's get it on. Θεωρώ ότι είναι ένα από τα μεγαλύτερα τραγούδια. Κατά τη γνώμη μου, ίσως είναι το πιο σημαντικό τραγούδι που ηχογράφησε στην καριέρα του ο Marvin Gaye. Το αφήνουμε αυτό που λέμε ότι ό,τι και να έχει γράψει ο Marvin Gaye είναι πραγματικά εντυπωσιακό και έχει αλλάξει τα δεδομένα στη μουσική. Αυτό είναι αλήθεια. Και δεν, αλλά από θέμα γούστου όμως θεωρώ, δεν ξέρω.

Όπως θέλετε μπορείτε να το πείτε, φτιάχνοντας αυτόν τον ήχο του Deep Funk και της R&B του 73, σαν σήμερα όταν είχε βγάλει το Let's Get It On ο Marvin Gaye, άλλαξε τα δεδομένα στην κυριολεξία, στην μουσική. Και βέβαια το έγραψε ο ίδιος τότε με τον Ed Townsend, ένα κομμάτι που θεωρείται signature song, αφενός μεν για την κοινωνική και σεξουαλική απελευθέρωση. Ήταν ένας από τους λόγους που αυτό το κομμάτι έκλεισε την εποχή του καλοκαιριού της αγάπης, έκλεισε το Woodstock, αυτό που μέσα σε μία λέξη και μέσα σε μία πρόταση το είχε αναφέρει φυσικά και ο Don McLean στο American Pie, στο Οπισθόφυλλο. Και δεν ήταν μόνο για το θάνατο του Buddy Holly, που έλεγε The Whole Generation Lost in Space. Δεν εννοούσε μόνο για το ότι τελείωσε μια ολόκληρη εποχή με το θάνατο του Buddy Holly, έλεγε ότι τελείωσε μια ολόκληρη εποχή στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι πολλά και διτά, αν θέλετε, τα νοήματα μέσα από το American Pie. Κρατάω λίγο το Let's Get It On, γιατί φανταστείτε ότι η οικογένεια του Ed Townsend, που έγραψε το τραγούδι το 2016, είχε μηνύσει τον Ed Sheeran για το τραγούδι του, το Thinking Out Loud, λέγοντας ότι οι μελωδικές και οι αρμονικές συνθέσεις του Thinking είναι ουσιαστικά όμοιες με τα τύμπανα του Let's Get It On. Και πήγαν στα δικαστήρια με πάρα πολλά λεφτά, με ένα ποσό εκείνη την εποχή εξωπραγματικό, δηλαδή μιλάμε για 100-150 εκατομμύρια δολάρια. Δεν ξέρω πραγματικά τι έγινε στο τέλος. Το 23 ξέραμε ότι απορρίφθηκε σε δίκη με ενόργους η ιστορία του Let's Get It On από την οικογένεια Townsend, αλλά εξακολουθούν ακόμα να είναι στα δικαστήρια για αυτό το τραγούδι. Ξέρετε, δυστυχώς πολλές φορές συμβαίνουν και τέτοια. Αυτή είναι η Καρυφούνα Collective στο remix των Σύναψων.

Αυτό λοιπόν είναι το remix των Σύναψων, στους Καρυφούνα Collective, οι Σύναψων που πάντα βάζουν τη δικιά τους πινελιά μέσα στην μουσική και δεις τις μουσικές από την Δυτική Αφρική πολλές φορές με ξεχασμένα τραγούδια, με κομμάτια από την δεκαετία του 70 και του 80, το κάνουν αυτό τα τελευταία χρόνια οι Γάλλοι και δει οι Γάλλοι παραγωγοί και beatmakers. Εμείς με το Mystic και με την Τα Σουλτάνα, μια τραγουδίστρια, κιθαρίστρια, παραγωγός που παίζει όλα τα όργανα μόνη της. Την είχαμε δει και στην Ελλάδα. Πάμε μέχρι τις 8.30 και επιστρέφουμε.

0: Κόσμος 93,6.
1: The Lyceum Project. Η φιλοσοφία συναντά την τεχνητή νοημοσύνη. Για τρίτη χρονιά στο Δύο Αθηνών 19 και 20 Ιουνίου. Επιστήμονες, ερευνητές, ακαδημαϊκοί και στοχαστές συζητούν με θέμα «Αλληλένδε τη νοημοσύνη. Έμβια, προγονική, τεχνητή». Ανοίγουμε το διάλογο για έναν κόσμο που σέβεται και προστατεύει κάθε μορφή ζωής. Να είστε εκεί. Είσοδος ελεύθερη με προεγγραφή. TheLyceumProject.ai. Διοργάνωση ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος και World Human Forum.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Πίνα Μπάους. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
4: Ακούτε Κόσμος.
2: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Αυτή λοιπόν είναι η Μαριφρόες και το Κομόουρο. Ξέρετε τι μου αρέσει πολύ σε αυτό το κομμάτι, ότι ενώ έχει το Brazilian beat, αγγίζει τα όρια του Deep House σε ένα-δύο σημεία και αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον από μια τραγουδίστρια που βρίσκεται στην Ευρώπη αυτές τις μέρες, κοντά μας, στη Τιμοσοάρα, στην Ρουμανία και στη Φλωρεντία, για 2-3 συναυλίες. Η Μαριφρόες.

2-10-6-6-6-4-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Κόσμος Radio.gr. Ηλεκτρονική μας διεύθυνση, στο διαδίκτυο μας ακούτε από όπου και αν βρίσκεστε. Αυτή είναι η Αστού Ζιλμπέρτο και φυσικά η Fever Corporation. Χίλτον και Γκάρζα έρχονται στην Αθήνα, η Θηβερή. 11 Ιουλίου στο release.

Πρωινή Άθενες λοιπόν υποδέχεται τους Thievery Corporation, τους Whalers, το Σάββατο 11 Ιουλίου στην Πλατεία Νερού. Σε μια καλοκαιρινή νυχτιά, σε μια καλοκαιρινή και πολύχρωμη βραδιά, όπου όλες αυτές οι σύγχρονες ηλεκτρονικές και ρυθμικές εκφάνσεις της παγκόσμιας μουσικής σκηνής συναντούν την διαχρονική μουσική και φυσικά την κληρονομιά του Bob Marley. Thievery Corporation, αγαπημένη του ελληνικού κοινού, η Whalers το ίδιο. Περιμένουμε λοιπόν και το Σάββατο 11 Ιουλίου στην Πλατεία Νερού. Αυτή είναι η Γκάμπη Μορένο.

Αυτή είναι η Γκάμπι Μορένο, Γκάμπι Μορένο από την Γουατεμάλα, μένει στις Ηνωμένες Πολιτείες όμως. Βάζοντας την Latin μουσική πολλές φορές με την blues και τη folk. Στην ουσία παίζει Latin alternative music στις Ηνωμένες Πολιτείες και της Καλιφόρνια όπου μένει.

Cirque du Soleil από την Σουηδία, ο multi-instrumentalist, ο Daniel Kadawatha, έτσι είναι το όνομά του, και η μπάντα, η Cirque du Soleil. Στην αρχή νόμιζα, όταν τον πρώτο άκουσα, ότι ήταν δημιούργημα AI. Μετά μπήκα κανονικά, το ψάξα και είδα ότι δεν είναι AI. Ο άνθρωπος υπάρχει κανονικά. Υπάρχει και μπάντα, μάλιστα, συγκρότημα, όπου παίζει μαζί τα τελευταία χρόνια, και μάλιστα έχουν βγάλει αυτό το λεγόμενο Trail Mix Session, που παίζουν και στην Ευρώπη, γιατί βρίσκεται σε περιοδία. Και αν μας θυμίζει κάτι όλος αυτός ο ήχος, μας παραπέμπει φυσικά στον ήχο των Γκρουάμπιν. Και αυτό είναι ένα ιδιαίτερο αγαπημένο τραγούδι. Ιούλιος του 79, όταν το είχαν γράψει η Earth, Wind & Fire, After the Love Has Gone, και από τα αγαπημένα του Μάριο Μπιόντι.

Αυτό το Love Has Gone ήταν το κομμάτι που έκλεισε πέρυσι το live στα FHL Sessions ο Μάριο Μπιόντι και μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση. Το ρώτησα μετά, του λέω ποια μπορεί να είναι η σχέση σου όχι μόνο με τη soul αλλά με αυτή τη smooth soul μουσική και δει με τους Earth, Wind & Fire. Μου λέει τους είχα δει τους Earth, Wind & Fire. Κάποτε είχαμε δουλέψει με ένα-δύο μέλη και το After The Love Has Gone είναι ένα από τα τραγούδια που είχα πρωτοακούσει όταν άρχισα να σχετίζομαι και να καταλαβαίνω λίγο παραπάνω την έννοια της μουσικής soul. Όλα αυτά για τον Μάριο Μπιόντι, ενώ εμείς μέχρι τις 9 πάμε με το Behind Bars, Bradley Gibbert, Swaggle Jennings και φυσικά ο Jelly Roll.

0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Μπάτκε, ένας χορός που διατρέχει τον Παλαιστινιακό βίο για αιώνες. Ο Αμίρ Σάμπρα και Ατάχα Τάμπ ενσωματώνουν το hip-hop, την καποέιρα και το σύγχρονο χορό. 10 χορευτές, μια γιορτή που συνομιλεί με τον πόλεμο. Μια υπόσχεση, θα χορεύουμε μέχρι τελικής πτώσεως. 20 και 21 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια festival.gr.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Matrix Bunnies, αυτό είναι ο Τιουάιο. Τιουάιο που γεννήθηκε στο Παρίσι. Και όπως πάρα πολύ σωστά λέει ο Άλεξ Αποστολόπουλος εδώ στο τελευταίο του άλμπουμ, το Outsider. Άντε λέει να περιμένουμε να ακούσουμε αυτό το solo που θυμίζει Κάρλος Σαντάνα. Θυμίζει Κάρλος Σαντάνα πολύ. Κάπως έτσι λοιπόν και εμείς επιστρέψαμε εδώ στον κόσμο σε 93,6. Είναι 5 λεπτά μετά τις 9. Καλή εβδομάδα φίλες και φίλοι. Με τον Κάρλος Σαντάνα, Άλεξ Αποστολόπουλος στην κονσόλα του ήχου. Το καλησπέριζουμε, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο στην επιλογή της μουσικής. Και αυτή είναι η Νίνα Σιμών. Στο For Women, στο remix της Desiree. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας.

4 Woman στο remix της Desiree. Και αυτό είναι το άλμπουμ που θα παρουσιάσει ο Jose James 6 Ιουλίου στην Αθήνα. Το I Want You που κλείνει φέτος 50 χρόνια. Και φυσικά ο Jose James παρέα με την Gina Moses μέσα στο κύλο της σκηνής θα παρουσιάσουν το ιστορικό άλμπουμ που έγραψε και έκανε παραγωγή ο Leon Ware το 1976. Ένα άλμπουμ που άλλαξε την ιστορία της μουσικής, όχι μόνο τη soul. Και θα έχουμε όλη τη χαρά να ξαναδούμε τον Jose James για άλλη μια φορά στη χώρα μας, μετά το εξαιρετικό συγκλονιστικό live που είχε εδώ στο Ηρώδιο πριν από 3 χρόνια. 2, 10, 60, 66, 4, 29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο.

Αυτός λοιπόν είναι ο Marvin Gaye στο remix του I Want You. Περιμένουμε όμως να ακούσουμε το Jose James στο I Want You, στην παρουσίαση του άλμπουμ παρέα με την Gina Moses. Να δούμε, δεν το έχω παρακολουθήσει ιδιαίτερα το tracklist που παίζει αυτή τη στιγμή στην περιοδία του ο Jose James. Αύριο μεθαύριο θα σας πω. Η αλήθεια είναι ότι είμαι περίεργος πώς θα στήσει το δεύτερο μέρος, γιατί το I Want You είναι ένα εξαιρετικό διπλό άλμπουμ, από την άλλη όμως έχει πολλά instrumental μέρη μέσα, οπότε θέλουμε να δούμε τι θα ετοιμάσουν πραγματικά εκεί στο κύλο του θεάτρου στο Λυκαβητό. Ο Λυκαβητός όπου έζησε πολύ ωραίες στιγμές το Σάββατο, προχθές με την σκηνική και όχι μόνο παρουσία ενός ρόκερ που παίζει ροκαμπίλι, που έχει έναν εξαιρετικό ήχο που έκανε και με το Week Games και με πολλά άλλα τραγούδια γνωστά σε κάποιους, άγνωστα σε κάποιους άλλους, τις μουσικές και τα τραγούδια γέμισε το Σάββατο, γέμισε. Είχε 3.500 ανθρώπους, αλλά ήταν μια πάρα πολύ ωραία βραδιά πραγματικά. Να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στη Νέα Υόρκη που μας στέλνετε μήνυμα. Νέα Υόρκη, και μας λέτε ότι ακόμα πανηγυρίζει. Νέα Υόρκη, φίλες και φίλοι, πανηγυρίζει ακόμα από την προχθεσινή πολύ μεγάλη νίκη των New York Knicks εναντίον των Spurs. Και το λέω αυτό διότι δεν ήταν απλά ότι στέφθηκαν πρωταθλητές μετά το 1973, έμειναν 53 χρόνια με ένα κύπελο, αλλά βγήκε μια ολόκληρη πόλη στους δρόμους, στην κυριολεξία. Έβλεπα σκηνές και βίντεο σε γνωστά σημεία, στην Times Square και σε πολλά άλλα σημεία στη Νέα Υόρκη. Ήταν πραγματικά εντυπωσιακό αυτό το πράγμα που συνέβη στην πόλη. Μια ολόκληρη πόλη και δει η Νέα Υόρκη που όταν γιορτάζει, γιορτάζει με όλη τη σημασία της λέξης. Δεν διέφερε καθόλου από το να ήταν παραμονή πρωτοχρονιάς ή κάτι άλλο εκεί στην Times Square ή οπουδήποτε. Το θέμα ήταν σίγουρο ότι η Νέα Υόρκη έχει πια αυτό που ποθούσε χρόνια, ένα NBA πρωτάθλημα, και φυσικά οι απόγονοι και οι άνθρωποι του Patrick Ewing και όλων των υπολείπων θα έχουν να το λένε αυτό. Για τους νεότερους η αλήθεια είναι ότι δεν είχαν ζήσει τις εποχές του 73 για μια ομάδα η οποία ήταν πάρα πολύ σκληρή, αυτή η φετινή ομάδα και αυτή η σειρά με τους Spurs, γιατί κρίθηκαν όλα στον πόντο, αλλά το comeback που έκανε στο παιχνίδι 4 με το μείον 29 είναι ίσως το μεγαλύτερο comeback που έχει γίνει στην ιστορία του μπάσκετ σε σειρά Final Four, Final Seven, ό,τι θέλετε, στο NBA. Και να με διορθώσει ο Άλεξ Αποστολόπουλος που είναι ιδιαίτερα γνώστης όλων αυτών των αθλητικών. Κάτι όμως το οποίο μπορεί να μην ξέρει ο Άλεξ, να μην ξέρετε εσείς, είναι ότι χθες ακούστηκε ιδιαίτερα στην πόλη της Νέας Υόρκης αυτό το τραγούδι, το οποίο ούτε λίγο ούτε πολύ θεωρείται ο εθνικός ύμνος της πόλης. Μιλάμε φυσικά για το New York State of Mind,

Ένα τραγούδι το οποίο είναι άνοιχτα συνδεδεμένο με οποιοδήποτε κάτοικο, πολίτη και άνθρωπο της Νέας Υόρκης. Το πιάνω από τα μαγικά χέρια του Billy Joel και κάπου εκεί και η φωνή του ανθρώπου που η Νέα Υόρκη τον τίμησε και ο ίδιος τίμησε την πόλη της Νέας Υόρκης όσο τίποτε άλλο, τον Τόνι Μπένετ.

Κάπως έτσι λοιπόν ζητροκράβγασαν χθες και προχθές και τις επόμενες μέρες στην Νέα Υόρκη για τα 53 χρόνια του, το να πάρουν αυτό το κύπελο στα χέρια τους, το να πάρουν το τρόπαιο για να γίνουν η νούμερο ένα ομάδα στο NBA, η New York Knicks.

0: Κόσμος 93,6.
1: Η εκρηκτική performer Ίντρα Κέιν και ο καταξιωμένος συνθέτης και πιανίστας Θοδωρής Οικονόμου παρουσιάζουν μία μοναδική συναυλία με τίτλο Blue, αποκλειστικά στον κήπο του Μεγάρου το Σάββατο 20 Ιουνίου. Μία μουσική παράσταση γεμάτη συνέστημα και διαχρονικά τραγούδια από την παγκόσμια μουσική σκηνή. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Radio.gr.

Από το τελευταίο άλμπουμ της Σουάντ Μάση, Σουάντ Μάση εδώ παρέα με τον Γκάλ Φαγιέ. Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Απέναντι μου βρίσκεται πάντα ο Άλεξ Αποστολόπουλος. Στον ήχο ο Πέτρος Αδάμ, στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Και αυτό είναι το Dream Chaser, το άλμπουμ που κυκλοφόρησε ολόκληρο την προηγούμενη εβδομάδα. Από τον Willie Nelson. In the mirror. And I caught me by surprise.

Αυτός λοιπόν είναι ο Willie Nelson με το νέο του άλμπουμ. Ήθελα λίγο να ολοκληρώσω, γιατί πριν συζητάγαμε, είχαμε ξεκινήσει για το Chris Isaac, αλλά καταλήξαμε στη Νέα Υόρκη που είδα το μήνυμα για την Νέα Υόρκη και μιλήσαμε για τους New York Knicks και αυτό το αφάνταστο που γίνεται αυτή τη στιγμή στην πόλη της Νέας Υόρκης. Chris Isaac λοιπόν το Σάββατο το βράδυ ήταν ένα classic old Fashion American Show, με όλη τη σημασία της λέξης, και για το πώς ήταν ντυμένος ο Chris Isaac και για το τι έπαιζε και γενικά για όλο αυτό το ροκαμπίλι και τον ήχο που σε έβαλε μέσα στα 80's. Ίσως να μας παραπέμπει περισσότερο στο Roy Orbison και για τον Elvis. Δεν θέλει να το παίξει, να φορέσει αυτά τα φαντεζή κουστούμια και τέτοια ο Chris Isaac. Έτσι είναι, και έτσι είναι και η μπάντα του, και έτσι είναι και ο ίδιος, και με την Gretz και με την Gibson, που έπαιξε με αυτό το κλασικό, αν θέλετε, ήχο, και αργότερα κατέβηκε και ανέβηκε πάνω στις κερκίδες, τραγούδησε με τον κόσμο, έγινε γνωστός πολύ και είχε και πολύ νέο κόσμο το live προχθές το βράδυ στο Λυκαβιτό. Ίσως γιατί και το Wicked Game αλλά και το Blue Hotel, κυρίως το Wicked Game, επειδή έχει ανήβει σε διάφορες σειρές αυτή τη στιγμή και στο Netflix και γενικά στην αμερικάνικη τηλεόραση. Η αλήθεια είναι ότι, και το βλέπουμε βέβαια και εδώ στις ψηφιακές πλατφόρμες, και έχει γίνει και διασκευές πάρα πολύ σωστά, δηλαδή μέχρι και η Λουσέν έχει διασκευάσει το Wicked Game. Είναι ένας από τους λόγους που είχε και νέο κόσμο στη συναυλία, δηλαδή δεν είχε μόνο τους κλασικούς ροκαμπιλάδες που θα πηγαίναν να τον δούνε έτσι κι αλλιώς, και ωραίο setlist, δηλαδή San Francisco Days, Somebody's Crying, Speak of the Devil, Forever Blue, Can't Help Falling in Love, που δημιουργήθηκε, αν θέλετε, λειτουργήσε σαν φόρος τιμής προς όλη του την πορεία μέχρι σήμερα. Πάρα πολύ ωραίος ο Chris Isaac. Πολύ καλή η κίνηση να έρθει στην Ελλάδα ο 70χρονος πια Chris Isaac. Σας λέω, εγώ τελευταία φορά τον θυμάμαι όταν είχε έρθει το 87 στο Ρόδον, στα ντουζένια του το Ρόδον τότε, και δύο μέρες είχε έρθει.

Αυτό είναι το Lie to Me. Ο Chris Isaac. Ξέρετε τι είναι το ωραίο σε τέτοιους καλλιτέχνες, και μπράβο στο Chris Isaac που είναι ακμαίος, είναι γνήσιος rocker, είναι γνήσιος rock and roller, μάλλον να το πω καλύτερα και να το πω πιο σωστά. Κρατάω αυτό που είπε πάνω στη σκηνή όταν είχε ανέβει πάνω στην κερκίδα. Έλεγε ότι θα παίζουμε, λέει, για ώρα, και αν έχετε κλείσει babysitter για τα παιδιά, πείτε ότι θα αργήσετε να γυρίσετε στο σπίτι. Ο λόγος είναι πολύ απλός. Όταν τώρα έχεις μια μπάντα, ένα συγκρότημα που παίζει 30 χρόνια μαζί, και σε περιοδίες και στα πάντα, μπορείς ανά πάσα ώρα και στιγμή να κάνεις ό,τι θέλεις. Και αυτό είναι και ένας από τους λόγους που δεν μπορούμε εμείς πολλές φορές να το καταλάβουμε αυτό, ή κοινή θνητή, αλλά μπορούν να το καταλάβουν μόνο οι μουσικοί. Όταν ο καλλιτέχνης έχει γέφυ και όταν ο καλλιτέχνης καταλάβει τα vibes του κοινού, μπορεί να κάνει να ξεσηκώσει το χώρο και να τον κάνει άνω κάτω. Αυτό ακριβώς το έκανε ο Chris Isaac, χωρίς να είναι πάντα ρεπερτοριακά, μιλάμε, το peak rock and roll, δηλαδή να ακούσεις αυτή τη στιγμή, τι να σας πω τώρα, τον Dion ή κάποιον άλλον καλλιτέχνη που ανεβαίνει να παίξει μόνο groove σε ένα live. Ακόμα και σε mid-low tempo κομμάτια μπορείς πραγματικά να γκρουβάρεις, αρκεί να ξέρεις πώς να το κάνεις. Και όταν ο καλλιτέχνης είναι σε καλή κατάσταση, όπως δείχνει αυτή τη στιγμή ο Chris Isaac και η μπάντα του, καλά, το συγκρότημα δεν το συζητάμε, είναι όλοι τους μουσικάρες, δείχνει πραγματικά ότι αξίζει τον κόπο να βλέπει κανείς και τέτοια ονόματα μετά από τόσα χρόνια, και πολύ περισσότερο όταν μπαίνουν και οι ίδιοι στη διαδικασία, γιατί έχει ακουστεί ότι ο Chris Isaac ετοιμάζει και νέα δισκογραφική δουλειά, ετοιμάζει διάφορα πράγματα. Είναι πάρα πολύ ωραίο πάντως αυτό που συνέβη το Σάββατο το βράδυ στο Λυκαβητό, και όσοι πήγαν θα έχουν σίγουρα να το λένε. Αυτός μου λέτε τώρα πότε θα έρθει. Θα έρθει ποτέ ο Peter Frampton? Έβγαλε και καινούριο άλμπουμ. Λέει ότι θα βρει σε περιοδία. Ανεξάρτητα από τα προβλήματα υγείας που έχει εδώ και πολλά χρόνια. Να βλέπαμε τον Peter Frampton να παίζει στο Λυκαβητό ή κάπου αλλού. Ή έστω τον κύριο που παίζει τώρα το Thrill Is Gone. Μιλάμε για τον Τζομπονάμασα. Ευσεβείς πόθη.

The Thrill Is Gone. Ο Τζο Μποναμάσα από το τελευταίο του άλμπουμ με συνεργασίες με τους φίλους του για να γιορτάσει τα 100 χρόνια της γέννησης του μεγάλου BB King. Και βέβαια ένας από τους ανθρώπους που όταν τον πρωτοάκουσε ο BB King είπε ότι σίγουρα αυτό το παιδί έχει τεράστιο μέλλον. Και λάθος δεν έκανε. Αυτό αποδεικνύει περίτηλα να μέχρι και σήμερα ο Τζο Μποναμάσα σε κάθε ηχογράφηση, σε live, σε στούντιακά άλμπουμ και είναι και ένας από τους καλύτερους κιθαρίστες στον κόσμο αυτή τη στιγμή.

Αυτό ήταν ο Λένι Κράβιτς. Κάπως έτσι, φίλες και φίλοι, πήγαν τα πράγματα σήμερα εδώ στον κόσμο στους 93,6. Για να ανοίξουμε όμορφα αυτήν την εβδομάδα. Για 2 ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδά, με μουσικές, με τραγούδια την αγαπημένη σας συχνότητα. Ευχαριστώ πολύ τον Άλεξ Αποστολόπουλο που ήταν στον ήχο. Όλους εσάς για την επικοινωνία. Για τα μηνύματά σας, θα κάνει ζέστη μέσα στην εβδομάδα, έτσι λέει. Θα ανέβει πολύ θερμοκρασία. Αν μπορείτε να πάτε να κάνετε και κάνα μπάνιο στη θάλασσα, μια χαρά, όποιοι μπορείτε. Αφήστε που έβλεπα λίγο και στην τηλεόραση ότι ξεκίνησαν, λέει, και οι πρώτες καλοκαιρινές άδειες. Άκου πράγματα. Λοιπόν, εμείς με την φωνή της Μαλίνα Σόου και το ιστορικό Spice of Life, το Woman of the Ghetto, θα υποδεχτούμε την Ρομπίνη Σταγκουράκη για να σας πάει μέχρι τις 12. Ραντεβού αύριο λίγα λεπτά μετά τις 8. Από τον Πέτρο Αδάμ, πολλά.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ, στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ, στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr, more.com και στα ταμεία του φεστιβάλ.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Θέλεις να ανήκεις, να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς, να δημιουργείς, να διεκδικείς, να μοιράζεσαι. Θέλεις να κυκλοφορείς. Θέλεις να εκφράζεσαι. Θέλεις να ερωτεύεσαι. Να ελπίζεις, να νιώθεις. Θέλεις να ζεις. Athens Pride 2026, Σάββατο 13 Ιουνίου, πλατεία Συντάγματος. Σε αφορά.
1: Κόσμος στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος

Με μια serenade σας καλωσορίζω σήμερα, βράδυ Δευτέρας 15 Ιουνίου. Ρουμπίνη Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Αλέξανδρος Αποστολόπουλος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Έρολ Λούις Γκάρνερ. Ο λόγος για αυτόν τον Αμερικανό jazz πιανίστα και συνθέτη, με ένα πάρα πολύ ξεχωριστό τρόπο που έπαιζε και έκανε swing πάνω στο πιάνο, έπαιζε μπαλάντες. Ίσως η πιο γνωστή μπαλάντα του instrumental είναι του Misty, την οποία έκανε ο ίδιος τη σύνθεση. Και βεβαίως θεωρείται jazz standard. Η πρώτη ηχογράφηση έγινε το 1956 μαζί με την ορχήστρα του Mitch Miller. Ο Έρολ Γκάρνερ έχει ένα πάρα πολύ χαρακτηριστικό τρόπο με τον οποίο παίζει πιάνο. Και είναι αυτό το που σε χαλαρώνει κατά κάποιο τρόπο. Ένα άλμπουμ που κυκλοφόρησε το 1955, Concert by the Sea, που πούλησε πάνω από 1 εκατομμύριο τότε δίσκους. Τι ήταν λίγο εκείνη την εποχή. Τι άλλο γιορτάζουμε σήμερα? Τον Αρτέμι Βεντούρι Ρούσο, τον Ντέμι Ρούσο, τον Έλληνα τραγουδιστή και μουσικό. Ας θυμηθούμε μια τεράστια επιτυχία του.

Λοιπόν, το 1985, κατά τη διάρκεια της πτήσεως 847 της TWA από την Αθήνα στη Ρώμη, ο Ντένας Ρούσος, όντας επιβάτης, έπεσε θύμα αεροπειρατείας. Οι Λιβανέζοι αεροπειρατές γιόρτασαν όμως τα γενέθλια του τότε, γιατί αντιλήφθηκαν ότι ανάμεσα στους ομήρους ήταν και ο Ντένας Ρούσος και ήταν μάλιστα από τους πρώτους που απελευθέρωσαν. Έτσι, μια ιστορία που συμπίπτει με τα γενέθλια του Ντεμιρούζου που είναι σήμερα. Ζαβά με Γουίστον Μακάνουφ, ο Μπουντιμπάρ, εκεί στο τέρμα, στο βάθος του μπαρ.

Αν υπάρχει ένας ο οποίος έφερε το rock and roll στη Γαλλία, αυτός είναι ο Johnny Hallyday. Jean Philippe Leo Smet, το κανονικό του όνομα, γεννιέται σαν σήμερα το 1943. Μια καριέρα 57 χρόνια, 79 άλμπουμ, 110 εκατομμύρια δίσκους πούλησε παγκοσμίως, 5 διαμαντένια άλμπουμ, 40 χρυσά, 22 πλατινένια. Τραγούδισε γύρω στα 1200 τραγούδια, 540 ντουέτα με 187 καλλιτέχνες. Μια πάρα πολύ δυνατή φωνή με εξαιρετικά shows για την εποχή. Με αποκορύφωμα αυτό που ήταν ένα ελικόπτερο στο Stade de France, αν δεν κάνω λάθος, είχε πηδήξει από το ελικόπτερο.

έως το 2000 στον πύργο του Άιφελ. Ρεκόρ πωλήσεων εισιτηρίων για τη Γαλλία, για Γάλλο καλλιτέχνη. Εκατομμύρια θεατές πήγαν να τον δουν. Και άλλα τόσα εκατομμύρια τον έβλεπαν από τη τηλεόραση. Ο ένας και μοναδικός, Johnny Hallyday.

The Light, Ibrahim Maalouf, Trumpets of Michelin's Volume 2, το λέω γαλλικά εγώ. Γαλλολιβανέζος ο Ibrahim Maalouf, κατάφερε τώρα εδώ να συγκεντρώσει πάρα πολύ κόσμο. Bring the Light, Trombone Shorty, Anthony Evans, Whitney Bremans, Pedrito Martinez, John Baptiste.

0: Κόσμος 93,6.
1: Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι συχνή πάθηση, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες. Το έμφραγμα, η κολπική μαρμαριγή, η υπέρταση, ο διαβήτης, η παχυσαρκία, το κάπνισμα και το αλκοόλ αποτελούν τα συχνότερα αίτια. Κύρια συμπτώματα είναι εύκολη κόπωση, δύσπνοια και πρίξιμο στα πόδια. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι σοβαρή πάθηση. Αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά μόνο αν γίνει έγκαιρη διάγνωση. Μίλησε τώρα στο γιατρό σου ή απευθύνσου σε ένα από τα ειδικά κέντρα καρδιακής ανεπάρκειας στα νοσοκομεία της χώρας. Μην αφήσεις την καρδιακή ανεπάρκεια να σε σταματήσει. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία. Ακούτε Κόσμος.
2: Κόσμος. Classic.

Ήλι και Ήλι, Δευτέρα 22 Ιουνίου. Ο δύο ερωδοτικού. Άνοιξε η τηλεφωνή. I follow rivers, no rest for the weekend. Την τελευταία της δουλειά ακούσαμε το Lucky Again.

Λοιπόν, και σε ένα αγόρι που γίνεται σήμερα 27, το Χασάν Εμίλιο Καμπάντε Ελαΐζα ή αλλιώς Πέσο Πλούμα, έτσι τον ξέρουμε όλοι, με ξεκάνους τραγουδιστής και στιχουργός. Σίγγλ Por la Noches, μαζί με Ραούλ Βέγκα. Που ήδη στα 27 έχει κερδίσει και Γκράμι. Για καλύτερο άλμπουμ μουσικά μεξικάνα.

Your juju can't catch me. Your juju can't catch them.

The Caveman μαζί το Πασαλιέ, με καταγωγή από την Γκάμπια, συνεργασία Νιγηρία-Γκάμπια, Gatekeepers, και πίσω στον Errol Garner, I'm in the mood for love. Instrumental βεβαίως, πιάνο.

Jones, End of Time από το άλμπουμ της For Mary, και ο Κούτιμαν κυκλοφόρησε 5 Ιουνίου ένα άλμπουμ με τίτλο Hope, πάλι με τον πολλά χρόνια συνεργάτη του Ντέκελ. Φωνητικά από την Οντέλια Λιούζ. Ένα άλμπουμ το οποίο βεβαίως μιλάει για αγάπη, για ανθρώπινη επαφή, για καθαρότητα. Let your love.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ο διεθνώς αναγνωρισμένος τραγουδιστής της σύγχρονης jazz, Jose James, σε μια ατμοσφαιρική συναυλία τη Δευτέρα, 6 Ιουλίου, στο Θέατρο Λυκαβητού. Μια συναυλία γιορτή για τη διαχρονική κληρονομιά του Marvin Gaye. Jose James, I Want You. Στη σκηνή μαζί του, η μοναδική China Moses, αλλά και μια world class μπάντα. Δευτέρα, 6 Ιουλίου, στο Θέατρο Λυκαβητού.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
1: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Βέι Μουντ, Έρολ Γκάρνερ, καλώς ορίσατε στον κόσμο. Όσοι ρίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, γιορτάζουμε σήμερα αυτόν τον σπουδαίο ξεχωριστό πιανίστα της jazz, ο οποίος ξεκίνησε έτσι swing, αλλά είχε και πάρα πολλές ενορχιστρώσεις από bop era. Πολύ γνωστή του σύνθεση είναι το Misty και τον θεωρούσαν πολύ χαρούμενο άνθρωπο. Ρομπίλη Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Αλέξανδρος Αποστολόπουλος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Θα είμαστε παρέα για μία ώρα ακόμα μέχρι ώρα να πάει 12. Μας ακούτε βεβαίως και από το ίντερνετ, cosmosradio.gr, στην πλατφόρμα του Ερτέκο. Μία πολύ ωραία συνέντευξη που πήρε η Κλαούντια Μάτολα εκεί στον μουσικό των Soul to Soul. Μπορείτε να την ακούσετε στο Ερτέκο. Μας ακούτε βεβαίως και από το ψηφιακό ραδιόφωνο, από τους δέκτες της τηλεόρασής σας. Λέων Φαλ μαζί με Φολαμούρ και Φλάβια Κοέλιο.

Λοιπόν, και πίσω στον Ντέμι Ρούσο, σαν σήμερα γεννιέται τον Ντέμι Ρούσο. Το 1977 κυκλοφορεί ένα άλμπουμ The Ντέμι Ρούσο Magic. Philip Records. Όλη η παραγωγή από πίσω από Βαγγέλη Παπαθανασίου.

Μια πολύ ωραία συνεργασία. Στο τελευταίο άλμπουμ του Show George The Other Side, μαζί του ο Αμερικανός καλλιτέχνης Beck κάνανε cover σε ένα τραγούδι ενός Βρετανού μουσικού, του Nick Drake, στο τραγούδι Riverman. Μια συνεργασία που εξεχώρισε από αυτό το άλμπουμ. Ο Μπογκαγιάρο μέχρι και τις και μισή.

0: Κόσμος 93,6.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
2: Ακούτε Κόσμος.

Blue and Sentimental από τον πιανίστα Errol Garner και επίσης τον Johnny Hallyday. Μία ηχογράφηση του 1969. Ένας ύμνος για τους Γάλλους και ζωητέ μου.

for you. I'll be there in no time. Ο Λέον Μπρίτζες μαζί με τους Ερμάνους Γκουτιέρες στο καταπληκτικό Elegantly Wasted. Και ένα αγαπημένο κορέτσι από την Ισλανδία, Εμιλιάνα Τωρίνι.

Λοιπόν, ο Αϊθαλής Willie Nelson σε 93 τραγουδάει Dream Chaser, αυτά είναι. Για δύο ώρες εδώ στο μικρόφωνο και τις μουσικές ήταν οι Ρουμπίνοι Σταγκουράκη, People Who Say We're In Love, Errol Garner. Αλέξανδρος Αποστολόπουλος φρόντιζε τον ήχο. Μια συντονισμένη ακολουθεί η Δήμητρα Κακαουνάκη. Καλή εβδομάδα.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Πιάνω.
3: Πιάνω.
2: Βάζω.
3: Βάζω.
2: Το κεφάλι.
3: Το κεφάλι.
2: Κατεβάζω.
3: Κατεβάζω.
2: Φτιάχνω τα χέρια μου.
3: Φτιάχνω τα χέρια.
2: Και σηκώνω ψηλά.
4: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
5: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
3: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
6: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.

τύπος που κάνει πολλά πράγματα και χρησιμοποιεί πολλά και διαφορετικά ονόματα. Είναι ο κύριος Μπλουντέτο, ο οποίος ζει και εργάζεται στη Γαλλία και εκτός από μουσικός είναι και ραδιοφωνικός παραγωγός στο Radio Nova. Εκεί εμφανίζεται ως Max Guillé και στη σκηνή ανεβαίνει ως Μπλουντέτο. Από τα ωραία, από τα πολύ καλά πράγματα του Μπλουντέτο, με τίτλο Good Good Dub, αυτό το dub μπαζουκάρ που ανοίγει τον Νίκο για το καλωσόρισμα, για το καλώς ήρθατε στον κόσμο μας, στον Νίκο μας, στις αντοχές μας, ναι, στα δικά μας.

Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του οίκου και τα του ήχου και εγώ λέω να φύγω εύκολα και απλά με τους Metro Combo, οι οποίοι ζουν στη Γαλλία και φτιάχνουν μουσικές από παντού. Οι Metro Combo που εδώ φτιάχνουν αυτό το Meven Conem Classic που μέσα περιλαμβάνει το Tu Nu Boule, είναι ηχογραφημένο πίσω στο 2023 και ουσιαστικά μας επιστρέφει στην IT από όπου και έρχονται αυτές

Skin Shape είναι το προτζεκτάκι του Will Dory, ο οποίος έρχεται από την Αγγλία, μένει στο Λονδίνο και συνεργάζεται από καιρό με τον Χόρους. Μαζί επεμβαίνουν στον Μοντού Τουρέ και σε αυτό το εντέρο το οποίο φτιάχνεται από όλους μέσα στο 2025.

Family tapes πέρασαν, lab tapes πέρασαν. Εδώ ένα πίνα μαδούρα που ακούστηκε το Σάββατο στα Cosmic Sounds, η Ράντιο Μαλέμπε, υπεύθυνη για το remix που καταφθάνει. Ο Αμπελάρτο Καρμπόνο μας κοιτάζει από ψηλά και οι Παλένκε Records ηχογραφούν αυτό το super διαφορετικό λαπίνα

Τσάμ Γιακούμπ, ο καινούργιος καλλιτέχνης που έχουμε κολλήσει, η Λούρτ, η οποία έρχεται και αυτή να τραγουδήσει το Μπαμία, το οποίο φτιάχνεται με σημερινά υλικά στο τώρα.

Η Κούριο Κούριο, που ηχογραφούν στη Γερμανία και εμπνέονται από τη Βραζιλία. Εδώ μιλάμε για την τραγουδίστρια αλλά και ηθοποιό Λουίζα Μοντέιρο, η οποία έχει έδρα της στην Αυστρία, αλλά και τον παραγωγό, τον μουσικό Ντάστιν Μπράουν. Μαζί αυτοί φτιάξαν το ντουετάκι Κούριο Κούριο και εδώ έχουμε αυτό το περίφημο Bem Querer, το οποίο ακούμε και ξανακούμε στον οίκο μας.

Από τα πολύ ωραία που μόλις κυκλοφόρησαν και εννοείται θα ακούσουμε εδώ στον κόσμο μας, είναι και αυτό εδώ που φτιάχνουν η Τζάβα παρέα με τον τρισμέγιστο Winston McCanaff, που δεν κάθεται ήσυχος, επανωνώνονται και φτιάχνουν ένα EP μαζί με αυτό, τον τίτλο Elementary. Ένας ήχος διαφορετικός, rap και Jamaica μαζί, για να προχωρήσουμε όπως ακριβώς θέλουμε.

in the Moonlight έφτιαχνε ο γιος. Ο Γιούτζι Μάρλεϊ, ο τελευταίος, Praise Jah in the Moonlight, είναι το κομμάτι που έσκασε μύτη πριν από κάτι χρόνια.

Calypso Rose. Την αγαπάμε ό,τι και αν πει, πόσο δε μάλλον όταν βρίσκουμε την Calypso Rose να τραγουδάει ένα classic. I say a little prayer. Yes.

Amparo Sanchez την αγαπήσαμε πολύ εδώ στον κόσμο της μουσικής. Η Amparo Sanchez που κάποτε ερχόταν με τους Amparanoia, εδώ μόνη με άλλη παρέα. Η Amparo Sanchez έρχεται Siempre es Azul στην ακουστική εκδοχή.

στη Μασσαλία κρύβεται αυτός ο ιδιαίτερος μουσικός που παραίζεται και ηχογραφεί ταυτόχρονα Ζουφρής Μαρακάς και Εταμέρ το κομμάτι.

αρχή αυτού του σπάνιου κομματιού με τίτλο Bongo Bongo. Ο Μανού Τσάου πάντως παραμένει στην παρέα και έρχονται και οι Big Push μαζί του. Mama was queen of the mambo, papa was king of the Congo, deep down in the jungle, I stopped banging my

0: αρέσει. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
2: Cosmos Radio.gr.

Στερεορίτσα. Καλώς ήρθατε στις μουσικές μας, στις διαφορετικές διαδρομές μας. Εδώ είμαστε κι εμείς, μαζί με τον Crack and Smack, σε ένα lament man of constant sorrow. Καλώς ήρθατε στο τσαρδί μας.

Ο Τζέισον Τζόσουα πάλι είναι μόνος και τα βάζει με όλους. Μας λέει να το ξεχάσουμε σε αυτό το άλμπουμ που έφτιαξε με τίτλο La Voz de Oro de Lu.

κάθε πέρσι και καλύτερα. Και αυτό το άλμπουμ εννοείται ότι δεν ξεχνιέται με τίποτα. Έρχεται με όνομα τεπώνυμο Σαβές Ραβίν και βεβαίως έναν υπότιτλο που λέει πως οι μουσικές ανήκουν στον Ράι Κούντερ. Εδώ τσινίτο τσινίτο.

Όμως ο Λέον Ντινέρο φτιάχνει τις μουσικές του στη Νέα Υόρκη. Αυτό εδώ έρχεται με τίτλο Heartbreak. Η Dubtone Records ηχογραφεί αυτά.

Στην φρέσκια πλευρά της μουσικής υπάρχει και η Έλα Τόμσον, η οποία μόλις κυκλοφόρησε αυτό το Promise to Keep κομμάτι της.

όμορφα και ωραία θα διακτηνιστούμε για να φτάσουμε στην Καλιφόρνια, στο Λος Άντζελες. Εκεί κρύβονται τα κορίτσια που ηχογραφούν στην Aya Beat Records. Ποια είναι τα κορίτσια? Η Σέισι αλλά και η Άσα Πουτήλ, που δεν κάθεται καθόλου φρόνιμη και παρεμβαίνει. Πάβα είναι το κομμάτι που έφτιαξαν πριν από κάτι μήνες.

Θα επιστρέφουμε στα ωραία, στα παλιότερα. Εννοείται, η Salt είναι εδώ, τότε ανώνυμη, και μας έλεγαν πως God is love.

φτάσουμε και στους Σιμάν που επέστρεφαν από χρόνια απουσία. Εδώ φέρνουν και το Jazzy B, How We Roll. Πώς τη βγάζουμε. Αυτό είναι το κομμάτι.

Εδώ οι Ντεζιρέ συναντούν τον Γκέιντου Μπλέι Αμπολέι αλλά και την Κόφι Τζαμάρ. Childish Things. Είναι τα παιδιαρίσματα.

Bueno, señores. Ο Σιμπηλίνο είναι ό,τι πρέπει για φινάλε. Σας αφήνω με αυτό το διαφορετικό reproach. Σας ευχαριστώ πολύ για τη διαδρομή και την παρέα. Θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο τα μεσάνυχτα στον Νίκο μας. Στον Νίκο Αντοχής που αντέχει στον κόσμο μας. Καλό βράδυ, καλό ξημέρα.

0: 6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
1: Κόσμος 93,6.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
1: Κόσμος